Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 18:30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πωλήση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

ρωτάς για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών. Η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22 644 και 6974 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.

δεν έχετε να μπείτε. Σας ξεκίνησα με The Green Leaves of Summer, έτσι, σαν ανάμνηση του καλοκαιριού. New Kid in Town από τους Eagles, και αυτός είναι ο μεγάλος Eric Clapton live και unplugged. Λέιλα. Καλημέρα, καλημερούδια σε όλους και όλες. 3η 6 Οκτωβρίου εδώ στον Στίγμα, όπως πάντα μέχρι τις 10.

Γεια σου Τιμόθε, καλημέρα. Υγρασία λίγο Τιμόθε σήμερα, έτσι. Τώρα τη νύχτα και τώρα το πρωί θα κάνει κάψα το μεσημέρι. Θα το κάψει. Θα το κάψει. Είναι κάποιες κιθάρες όμως. Είναι κάποιοι κιθαρίστες

Έτσι. Καφεδάκι από το Φουνάρικο. Παραγγέλνετε 45670. Και ό,τι τραβάει όρεξή σας. Από τον υπέροχο, πολυπίκυλο, φρεσκότατο μπουφέ του. Καθημερινά σφολιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού, γλυκές αλμυρές, βουτήματα, γλυκά και άγλυκα, δηλαδή και χωρίς ζάχαρη. Ζυμώνονται και ψήνονται καθημερινά στο Φουρνάρικο μαζί με το ψωμί της ημέρας, σε ποικιλίες. Και ψωμί και από άλλους φούρνους ψωμί, βεβαίως. Θα βρεις και από άλλους φούρνους, γιατί είμαστε open minded. Εκεί στο Φουρνάρικο είναι open minded. Έρχεται πρώτα απ' όλα η εξυπηρέτηση του πελάτη. Θες ψωμί από τον κυλιωμένο, θα έχεις ψωμί από τον κυλιωμένο. Τελείωσε. Δεν είμαι μόνο τις ποικιλίες του Φουρνάρικου. Υπάρχουν ποικιλίες και ποικιλίες. Και βέβαια αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Σε ένα brunch break, στο γραφείο, στη δουλειά ή εκεί στο Φουρνάρικο, γιατί έχει και άνετο πάρκινγκ, Στραβοπόδη 13. Με διάφορες συνθέσεις και για vegan, έτσι light, λιγότερο light και heavy, και heavy. Και για τις ειδικές έτσι ξεχωριστές στιγμές, γλυκά, και για κάθε στιγμή που θα σε πιάσει έτσι μια λιγούρα, μια έτσι μια επιθυμία για παγωτό. Υπέροχα παγωτά και παγωτίνια. Όλα αυτά στο Φουρνάρικο, 45670, delivery όλη μέρα. Όλη μέρα. Άλλες εδώ, κιθάρες ωραίες.

μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για κάθε χώρο. Το Welcome Store Ζακύνθου στην Κεντρική Διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Εκεί θα το βρεις. Έχει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεσαι σε μεγάλη ποικιλία μοντέλων, με τις εγγυήσεις τους, επώνυμες και στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα πόλης ηλεκτρικών ειδών. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Και με ευκολίες πληρωμής. 4 άτοκες δόσεις, αν με πιστωτική πληρώσεις. Και χωρίς κάρτα. Οι φιλικότατοι διαγωνισμοί του Welcome Store Ζακύνθου σου δίνουν περισσότερες δόσεις χαμηλότερες στα μέτρα σου.

hot chocolate. Everyone's a winner. Έτσι σας θέλω. Νικητές. Καλημέρα Πασοκτζή, καλημέρα. Και εσύ θες το Πασόκ νικητή στις εκλογές, το ξέρω.

για τις μεγάλες ωρέξεις μεσημέρι βράδυ, για ελληνική κουζίνα, ντόπια κουζίνα και ψητά. Τα κορυφαία ψητά του, το λαδολέμονο, απαντά στο 33-409. Τα μεσημέρια και μαγειρευτά πλέον. Στους τελευταίους μήνες, έτσι το έχετε εμπεδώσει αυτό, ε. Μαγειρεύει και στην κατσαρόλα και στο φούρνο το λαδολέμονο. Για όσους όσες δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν, για όσους όσες δεν αποφασίζουν γρήγορα τι θέλουν να... τι θα θέλανε να φάνε σήμερα το μεσημέρι. Είναι παιδί μου κάποιες μέρες που έτσι δεν υπάρχει μια αναποφασιστικότητα, ειδικά με το τι να φας το μεσημέρι. Εκεί είναι που χρειάζεσαι μια λύση.

0: 6 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, εδώ στον Στίγμα στο 96, μέχρι τις 10, το καθημερινό μας ραντεβού. Όπως έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ ωραία και περνάμε σούπερ εδώ τα πρωινά μαζί. Γιατί καλή μέρα έτσι από το πρωί φαίνεται.
1: Άκου να δεις, the good morning shows from the morning.
0: Έτσι ακριβώς. From the morning it shows.
2: Looking at the billboard. Also ran. Summing up the people. Checking out the race. Doing what I'm doing. Feeling out of place.
0: Καλημέρα σας.
3: Πέρας το διάολο, πρωί πρωί.
2: Walking in the rain. Feeling like a woman. Looking like a man. Sounding like a no-no. Making when I can. Whistling in the darkness, shining in the light, coming to conclusion, right is might is tight, walking,
0: walking,
2: walking,
0: walking in the rain. Πού είναι η βροχή, αυτό είναι το θέμα εδώ. Walking in the rain without rain.
2: Come in all you jesters. Enter all you fools. Sit down, no, no.
0: Μέχρι την Παρασκευή ο καιρός θα είναι τζάμι, λέει. Τζάμι.
2: Girls. Trip the light, fantastic. Dance the swivel hips. Come in the conclusion.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
11: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκινθο δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26 950 25 798.
14: Stigma Radio. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
15: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining experience.

0: Love with me. Τι θυμήθηκα πάλι, ρε Μάκη. Τι θυμήθηκα πάλι. The Enduri. Ο άλλος εκεί, το χαβά του. Πασόκ, λέει, επόμενη κυβέρνηση. Καθένας με τα κέφια του πρωί-πρωί.
1: Δεν έχω καταλάβει δύο πράγματα στη ζωή μου. Πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πρωινό σεξ και πώς κάνουν πρωινό ντους. Και πρωινό γυμναστήριο. Τους θεωρώ βαθιά ανώμαλους. Για ποιο λόγο τους ψεύγω όλους αυτούς? Για το λόγο που σου φέρνει η φίλη μου η Τζέννη. Λέει, Φανούλη, δοκίμασέ το. Φουλ ενέργεια όλη την ημέρα. Για ποιο να έχω φουλ ενέργεια? Για τον εργοδότη μου να έχει υγεία η μπαταρία. Γιατί άξιπνο το πρωί με φουλ ενέργεια. Ο μόνος που θα την εκμεταλλευτεί αυτή την ενέργεια ποιο είναι? Ο εργοδότη σου. Θα ξυπνήσω εγώ φουλ ενέργεια αφού θα έχω κάνει πρωινό ντους ή πρωινή γυμναστική ή έχω φάει πρωινό αβοκάντο.

0: πρωινό, 6 πρωινό γυμναστήριο και έχω έρθει μέσα στη λάμψη να με κάνει ασήκοντα από την τσαμπού. Το λαμπρόπλου σήμερα φρεσκαδούρα. Α του βάλω 14 ώρε στον πάτο. Έφαγα αβοκάντο και ήρθα να μου τον κάνει στάλινο.
1: Δίκιο, δίκιο.

www.stigmafm.gr, tunein.com, live24.gr. Ακούτε τον Στίγμα μέσω ίντερνετ, αλλά ειδικότερα το www.stigmafm.gr. Ακούτε και βλέπετε τι τραγούδι παίζει, ποιος ερμηνεύει το τραγούδι που παίζει. Βλέπετε και τα μούτρα μου, όσοι δεν με γνωρίζετε εξόψεως. Βέβαια, όχι live, όχι live, τα μούτρα μου, μια φωτογραφία έχουν ανεβάσει εκεί τα παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, παιδιά. Και γιατί το λέω ότι είναι Τρίτη? Γιατί στο Madison's, έχουμε και το Madison's κοντά μας από σήμερα, έχει Chinese Day σήμερα. Είναι, μπαίνουμε για τα καλά δυνατά έτσι στο, στην περινή σεζόν, και το Madison's βάζει μπροστά τις θεματικές. Έτσι. Τις θεματικές γαστρονομικές ημέρες με εκπτώσεις επί του τιμοκαταλόγου 30%. Πας δηλαδή σήμερα και θες κινέζικο, να δοκιμάσεις έτσι κινέζικες γεύσεις και αυτά, και έχεις 30% επί του καταλόγου. Μπάομπανς, ας πούμε, με γαρίδα, με μπάομπαν vegetarian, μπάομπαν έτσι με χοιρινό, με κοτόπουλο. Είναι μπάομπαν day σήμερα. Μπάομπαν day. Δεν χρειάζεται να μένεις στην Κίνα για να δοκιμάσεις κινέζικο. Ας το Madison's.

και έχει και 50% στα κοκτέιλ. All week long. Τουλάχιστον δηλαδή, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Ειδικότερα σήμερα έχει Ducky Ridge. Στη μισή τιμή. Πας δηλαδή και πίνεις δύο στη τιμή του ενός.

Εντάξει, ο Χρήστο δεν του αρέσει το κινέζικο. Εντάξει, Χρήστο, εντάξει. Μην πας σήμερα στο κινέζικο. Και του Διονύση δεν του αρέσει το κινέζικο. Σας έχω τα πάντα τώρα, τι θέλετε ρε παιδιά. Φάει σουβλάκι, δηλαδή. Σας υποχρέωσες, λέει ο Σάκης. Σας υποχρέωσες.

Δεν είναι σαν το σούπερ μάρκετ, ρε εσύ, Διονυσάκη. Δεν είναι σαν το σούπερ μάρκετ που σου λέει δύο στην τιμή του ενός. Σώνει και καλά και στο έχει πακέτο, ας πούμε. Και δεν μπορείς να βγάλεις το ένα μπουκάλι από το άλλο, ας πούμε, να το αφαιρέσεις. Ή σου έχει, ξέρω εγώ, τα αναψυκτικά σε εξάδες και σου λέει η τιμή αυτή ισχύει για την εξάδα και όχι για κάθε ένα ξεχωριστά. Όχι, όχι, εντάξει. Υπάρχει ελευθερία επιλογής. Και σένα. Είναι και εντάξει, είναι και θέμα. Κάποια πράγματα είναι και θέμα ηλικίας. Δεν αντέχεις τα δύο. Μην πιες δύο, πιες ένα.

James Brown, Living in America. Από την ταινία Rocky το μάθαμε αυτό. So nice. Τόση ταινία. Κάποια στιγμή έγινε sequel. Δηλαδή, πόσα Rocky, 4, 5. 4 σίγουρα, 5 μαζί με το. Με τον Balboa.

0: Λοιπόν, πήγε ο Μητσοτάκης στο Παναγιώτη το Στάθη, ο οποίος Παναγιώτης Στάθης φέτος είναι στην, στο κρατικό κανάλι και έχει εκπομπή, δεν ξέρω, το Δελτίο Ειδήσεων παρουσιάζει, τι κάνει εκεί. Ρε Παναγιώτη, κατάντια ρε Παναγιώτη, κατάντια, δηλαδή τόσα χρόνια στον Αντένα, πιο πριν στο Σταρ. Να πας ας πούμε στην ΕΡΤ και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό που αποδέχθηκε την πρόσκληση του κρατικού καναλιού για να δώσει την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ. Εδώ γελάνε. Και ο πρόεδρος, έτσι, Κυριάκος, ανταπέδωσε τις ευχαριστίες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στάθη που με καλέσατε. Να δώσω την πρώτη μου συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ σε εσάς.
1: Κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για να δώσετε την πρώτη συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ εδώ στην δημόσια τηλεόραση.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Καλησπέρα κύριε Στάθη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και πράγματι χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας την πρώτη συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ. Και
2: ναι.
1: Θα ξεκινήσω και θα ρωτήσω ευθέως. Το πετρέλαιο θέρμανσης μου λένε ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και σχεδόν 2 ευρώ. 90, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή.
0: Μην το λες αυτό το πράγμα. Μην το λες.
1: Αμβάνομαι ότι αυτά είναι νούμερα τα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί εύκολα. Πολλοί κόσμοι.
4: Για να δέχουμε άλλο!
3: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Και γιατί τα διαρχώ έτσι.
4: Γιατί Κυριακό.
3: Γιατί προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην πληρώσουν σωστά.
4: Αυτός είναι ο ανθρώπινος Μητσοτάκης, βέβαια. Αυτός είναι ο σωστός Μητσοτάκης κατά εμέ.
3: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
4: Πόσο?
3: Στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση.
5: Δεν μπορεί να το δεχτώ αυτό το πράγμα.
3: Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
4: Γράψτε το.
3: Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
4: Ναι.
3: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα,
4: ναι,
3: από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
4: Ναι! Τον άνθρωπο ουρανό!
5: Άνοιξε σαμπάνια.
6: Όχι, δεν έχω ανοίξει σαμπάνια.
4: Γιατί ρε Γιάννη.
1: Άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη παρέμβαση.
3: Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη του πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό
7: και άλλο
3: μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
8: Τι, δεν έχω ρέστα να σας δώσω.
5: Από την κυβέρνηση και αυτό και τα λοιπά λένε ότι υπάρχουν και χειρότερα.
4: Θα κάνεις τα γνωστά πισάκια, Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
5: Αφού υποσχέθηκε Μητσοτάκης ότι θα είναι το πετρέλαιο κάτω από
6: 1,75 και τον 70.
9: Είναι κρίμα αυτή η μιζέρια, κύριε. Είναι κρίμα.
0: Μιζέρια. Ντρεπόμαστε λιγάκι. Λοιπόν, τι είπε τότε, τι είπε ο Κυριάκος, γιατί όπου να είναι τώρα, 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πολύ κάτω λέει από το 1,75. Το πολύ κάτω δεν είναι το 1,70. Δεν είναι ούτε το 1,65. Ούτε καν το 1,60. Το πολύ κάτω είναι κάτω από το 1,50. Αυτό είναι το πολύ κάτω. Αν που δεν το βλέπουμε, δεν το βλέπει κανείς. Μπάς περιπτώσει, εγώ προχθές πήγα και βάλα βενζίνη, παιδιά. Πάω να βάλω βενζίνη στη μοτοσυκλέτα και λέω... εντάξει, ήθελα να το φουλάρω, παιδί μου, γιατί θα πηγαίναμε τη βόλτα μας, λοιπόν. Κάνω, βάλε, μου λέει, τι να, πόσο να σου βάλω, λέω, για μισέ το, λέω, γιατί, θέλω να είναι φουλ το ρεζερβουάρ, να μην χρειαστεί να σταματήσω πουθενά στο... Στην μέση της διαδρομής, λοιπόν, μέσα περιπτώσει πήρε μέσα γύρω στα 5 λίτρα. 5 λίτρα. Κάνω έτσι, κοιτάζω 11 και 80. Πω, λέω. Εκεί είναι που το λένε, σε λες, παιδί μου, 5 λιτράκια τώρα, έτσι. 5 λιτράκια κοντά 12 ευρώ. Κάτσε καλά. Ενισχυμένη, 98 τη Shell. Η αμόλυφθη τώρα έχει πιάσει, έτσι λέει, είναι λίγο κάτω από το 2,20. Λίγο κάτω από το 2,20, απλή αμόλυφθη. Κατά μέσο όρο στα πρατήρια, εδώ στο νησί. 2.18, 2.18, 2.187, 2.188. Έτσι είναι για την ψυχολογία, να μην γυρίσεις το 2.19 και σου κακοφάνει. Διαβάζω εδώ λοιπόν ότι στη Γαλλία, λέει, υπάρχει μια συσκευή η οποία κυκλοφορεί και γεμίζει το ρεζερβουάρ με 40 ευρώ. Μειώνει την κατανάλωση ενός αυτοκινήτου. Όχι ακριβώς, δεν μειώνει την κατανάλωση, μάλλον. Δεν είναι κάποιο, λέει, θαυματουργό gadget που κάνει κάτι τέτοιο. Μια νόμιμη συσκευή η οποία λειτουργεί και στη Γαλλία και είναι απολύτως εκεί νόμιμη, τουλάχιστον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όμως. Το σημαντικότερο, λέει, είναι το συγκεκριμένο kit δεν κάνει το αυτοκίνητο να καίει λιγότερο, κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Επιτρέπει σε συγκεκριμένους βενζινοκινητήρες να λειτουργούν με Super Ethanol Ε85, ένα καύσιμο που περιέχει από περίπου 60% έως 85% εθανόλη και το οποίο στη Γαλλία φορολογείται πολύ λιγότερο από τη συμβατική βενζίνη. Το ηλεκτρικό kit παρεμβάλλεται στη διαχείριση του ψεκασμού και αυξάνει το χρόνο λειτουργίας των μπεκ, ώστε να εισέρχεται περισσότερο καύσιμο στους κυλίνδρους. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή η εθανόλη έχει μικρότερη ενεργειακή πυκνότητα από τη βενζίνη. Η ίδια η γαλλική νομοθεσία περιγράφει τα εγκεκριμένα συστήματα ως πρόσθετες ηλεκτρονικές μονάδες που μεταβάλλουν τους χρόνους ψεκασμού και όπου απαιτείται την ανάφλεξη. Ναι, το γέμισμα είναι πολύ φθηνότερο, αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Στις 5 Οκτωβρίου η μέση τιμή, χθες δηλαδή στη Γαλλία, ήταν 0,90 ευρώ το λίτρο, όταν το SP95Y10 κινείται περίπου στα 2,17, η απλή αμόλυβδη δηλαδή. Επομένως, ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων κοστίζει περίπου 45 ευρώ με Ε85 και 109 ευρώ με κανονική βενζίνη. Εδώ λοιπόν έχει πραγματική βάση ο ισχυρισμός περί γεμίσματος γύρω στα 40 με 45 ευρώ. Αυτό που πρέπει όμως να υποθεί είναι ότι το αυτοκίνητο θα καταναλώσει περισσότερα λίτρα. Έτσι, θα σου αδειάσει δηλαδή πιο γρήγορα το ρεζερβουάρ. Περίπου σε ένα ποσοστό 25%. Μάλιστα, σε μετασκευασμένα αυτοκίνητα ο υπολογιστής ταξιδιού μπορεί να συνεχίζει να δείχνει μικρότερη κατανάλωση, επειδή δεν βλέπει την πρόσθετη ποσότητα που δίνει το εξωτερικό kit στα μπεκ. Έτσι λοιπόν, εκεί που ένα αυτοκίνητο κανονικά, ξέρω εγώ, μπορεί να καίει 7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα βενζίνη, μπορεί να χρειάζεται περίπου 8,75 Ε85. Αν θέλετε να το μετατρέψουμε σε ευρώ, είναι περίπου 15,20 στα 100 χιλιόμετρα σε βενζίνη και περίπου 7,90 με το kit, με την Ε85. Η πραγματική οικονομία λοιπόν μπορεί πράγματι να πλησιάζει το 45-50% στο κόστος καυσίμου ανά χιλιόμετρο. Αυτά βέβαια στη Γαλλία. Εδώ σιγά μην τα κάνει, μην τα φέρει και τα επιτρέψει ο Μητσοτάκης αυτά. Και ο κάθε Μητσοτάκης δηλαδή, γιατί νομίζετε ότι αν κυβερνήσει, που δεν το βλέπω να κυβερνάει άλλος, τώρα μεταξύ μας δηλαδή, μπορεί να κυβερνήσει ο Μητσοτάκης μαζί με κάποιον άλλον, αλλά μόνος του κάποιος άλλος, Πασοκτζή, άστο. Άστο.

Καλημέρα στο Νότο. Τάσο Τζίμι, καλημέρα. Με πολλά ποντίκια λέει ο Νότος. Άσε, δεν είναι μόνο στο Νότο τα ποντίκια, Τάσο. Έχουν ποντίκια και εδώ, κέντρο. Ποντίκια και κατσαρίδες στα σχολεία. Ποντίκια και κατσαρίδες σε σχολείο, σε σχολικό συγκρότημα στην πόλη. Οι πληροφορίες εκπομπής είναι διασταυρωμένες και δεν χωράει. Δεν χωράει αμφιβολία περί αυτού που σας μεταφέρω. Και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει, γιατί σας λέω ασφαλής, είναι ασφαλής, ασφαλέστατες οι πληροφορίες μου.

0: Ειδικά τη ΔΕΘ. Πρέπει να αλλάξουν το όνομα. Στη ΔΕΘ μάλλον. Πρέπει να γίνει ΔΕΝ.
1: Μα δεν είναι λάθος το όνομα, Χρήστο. Είναι συνηρημένο του δεν θα. Η ΔΕΘ. Δεν θα. Δεν θα δεις προκοπή. Δεν θα δεις φοροελαφρύνσεις. Δεν θα δεις αύξηση μισθών. Δεν θα δεις. Έτσι. Δεν. Είναι από το δεν θα. Και έχει γίνει ΔΕΘ. Είναι, έχει διπλό νόημα.
2: Σαθάκο μου, αν δεν αντέχεις να δίνεις 11 ευρώ, να πάρεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άντε τώρα δηλαδή που θες και βολτούλες. Αχ, δώσε 11 ευρώ, κάνε τη βόρτα σου. Τι το συζητάς δηλαδή το πράγμα. Απαπα, μιζέρια ρε φίλε. Μη δίνεις ιδέες, αδερφέ, μη δίνεις ιδέες ραδιοφωνικές, γιατί ξέρεις τι θα συμβεί. Θα ψάχνουν να βρουν πού είναι η Θανόλη και θα πιάσουν τα ενοποιεία, φίλε. Καταστραφήκαμε, έτσι, ξανά ειδικός φόρος όπως με τον Τσίπρα. Ρε φίλε, εντάξει, αν το κλείσουμε το μαγαζί, να συγχάσουμε.
3: Στο λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Στίγμα. Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
5: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
6: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Stigma Radio. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
13: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: βγήκε.
1: Ένα κιλό παρακάτι.
0: Τι παρακάτι, πόσο παρακάτι δηλαδή.
1: Ε, ξέρω εγώ παρακάτι μου είπε.
0: Καλά εσύ μωρί όταν συγγίσουν που τάξε στραβάδια σου, ε. Ούτε μισό κιλό δεν είναι αυτό. Άρα χαρτί και κακό. Αυτός δεν είναι χασάπης παιδί, αυτός είναι χαρτέμπορος. Τι χαρτί μας.
1: Έτσι είναι, μαζί με το κρέας βάζουν και κόκαλο.
0: Μα δεν είναι κρέας. Εδώ είναι χαρτί και κόκαλα. Αμάν, αμάν, κι άλλη κοκάλα. Όχι, δείτε τους πουλάνε στρατσόχαρτο και κοκάλες για μπιφτέκι. Αν δεν μπορείτε να...
1: Λάμπρο, Λάμπρο! Μου ξέρεις το Λάμπρο.
2: Άκου πρώτα την τιμή και μετά τα λέμε. Μόνο 15.000.
1: Πραγματικά φτηνό είναι, αλλά μόλις θα ακούσει ο Λάμπρος θα του έρθει κόλπος.
0: Να δεις, να δεις τι πράγμα μου έδωσε. Εδώ δες.
1: Εντάξει, ωραίο είναι.
0: Και βέβαια είναι ωραίο. Όχι, δες τα κορόιδα και τους λίγουν ένα μάτσο κόκαλα.
1: Στοιχείο,
0: μάλιστα. Βάλτε και κοίτα, κοίτα δεις πως ψωνίζουνε μωρί. Όχι πάρα λεφτά χασάπ και βάλε κρέας. Βέτα μου, έχω δίκιο. Έτσι είναι, δεν έχω δίκιο. Σου στολίζει μια γυναίκα.
1: Και η γούνα στολίζει και ζεσταίνει μια γυναίκα. Έτσι δεν είναι Λάμπρο μου.
0: Ναι, μάλλον, ναι. Αλλά τώρα άρχισε πρέπει να πάω στο γραφείο, μια σου βέτα. Γίνεται να με πάρεις με 4 δραχμές.
3: Κάνα τα λεφτά σου, ρε κουβαρτά. Δεν θες να μου πιάσεις 2 θέσεις.
0: Τον κακό στον καιρό, κόπανε.
3: Γεια σου, κύριε Ωνάση.
1: Όπως μου στείλατε εσείς, εγώ έχω μια δική σου όταν ήσουν 8 χρονών και είσαι αδύνατη με κάτι παδαράκια να. Θυμάμαι μάλιστα που σε λέγαμε Τσιλιβίτρα. δηλαδή ο ξαδερφός μου. Πώς είναι? Καλός, ανοιχτοχέρης.
0: Ωρε συνεταίρο που τον βρήκα. Ξημεροβραδιάζεται στη βόλτα. Άρε Γιώργο, άρε Γιώργο.
4: Εντάξει, τα σχέδια μην ανησυχείς.
0: Πού είναι?
4: Δηλαδή δεν έβγαλα τα τελικά, αλλά έχω κάνει ένα σχέδια γραμματάκι.
0: Τι σου είχε? Αρρώστησες?
4: Όχι, όχι. Καθώς πήγαινα στο σπίτι για να φτιάξω τα σχέδια, λέω δεν μπαίνω στο μπαράκι να πιω ένα ουίσκι, έτσι για να δουλέψω με πιο όρεξη. Τι βλέπω, ρε Λάμπρο?
0: Τι βλέπεις, ρε Γιώργο?
4: Ένα γυναίκαρο. Μα ένα γυναίκαρο, άλλο να σου λέω και άλλο να τη βλέπεις. Ακριβώς, ακριβώς. Καθώς περνάω λοιπόν δίπλα της, γαυγίζει ο σκύλος, τρομάζω εγώ. Κοψοχολιαστήκετε, κύριε, μου λέει. Κοψοχολιάστηκα, μαντάμ, της λέω. Αν τι μου έκανε, της λέω. Χαρές σας έκανε, μου λέει, χαρές. Χαρές, λέω εγώ. Για να μην στα πολυλογώ, γνωριστήκαμε. Όχι μόνο το σκύλο, τον είχαμε πάει προηγουμένως στο σπίτι. Έτσι λοιπόν ξεμπερδέψαμε κατά τις 4 το πρωί. Παρεύει το χορό της κοιλιάς.
0: Ωραία, μπράβο, Νίκο Κυροκόρτσο δηλαδή. Ναι, αλλά αυτά αύριο.
4: Ναι, αύριο. Σήμερα είπαμε, δεν έχει δουλειά. Άντε, γεια σου, γεια σου.
1: Σμένος.
0: Με το μανάβι τα έχω. Μεγάλο κάθαρα με αυτός ο μανάβις. Και ενώ του λέω πρόσεξε, εμένα με λένε Λάμπρος Κουντρί. Δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις. Αυτός όμως τον κιολί.
1: Έλα, έλα.
0: Δεν θες φωτογραφία?
1: Αυτό το νιάνιαρο, αλλά να δεις μια γυναίκα που έγινε.
0: Μα καλά που πήραμε και πολύ κρέας, δηλαδή. Μια φορά που θα βγει σε καλό η σπατάλη. Πού τι τώρα?
5: Πάνε πια, περάσανε τα όμορφα τα χρόνια με τα γέλια, με τις χαρές, με τα surprise party και με τα picnic.
6: Άγω να δεις.
7: Ξυπνήστε!
6: Σήμερα ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
8: Καλημέρα σας.
9: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
10: Στράφω εγώ, βροντάει αυτή.
11: Μέρα. Το κακό στον καιρό. Που τολμάς να μου πεις και καλημέρα, παλιωτόμαρο.
12: Καλημέρα σε όλη την κομπέλα.

έλεγα θα μιλήσει, δεν θα μιλήσει, θα στείλει κανένα μήνυμα. Ο Σπαγκοραμένος λέει, 1967, ταινιάρα. Τάκης Λιακόπουλος, παιδιά. Κινητή εγκυκλοπαίδεια ελληνικού κινηματογράφου. Είναι ξανά επίκαιρη λόγω των λόγω εποχής, λόγω των ημερών που ζούμε, λόγω της ακρίβειας.

Πάρα πολύ ωραίο το With or Without You, έτσι πειραγμένα. Πολύ ωραία πειραγμένο. Διάφορα πειραγμένα θα παίξουμε τώρα. Να δούμε λίγο και την επικαιρότητα, την ευρύτερη επικαιρότητα. Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία καταρχάς σήμερα, και θα είναι αισθητό αυτό τις θερμότερες ώρες της ημέρας. 16 με 27 εδώ στο Ιόνιο, στα Ιόνια νησιά.

Έχει ο μήνας, παιδιά, 6. Και διαβάζω, ας πούμε, ξέρω εγώ, αντίστροφη μέτρηση λέει για την αλλαγή ώρας. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Μην πάει και ξεχαστούμε. Η φθινοπορεινή αλλαγή της ώρας που παραδοσιακά λέει ακούστε τι γράφουνε. Παραδοσιακά μας χαρίζει μία επιπλέον ώρα ύπνου. Αλλά μικραίνει αισθητά τη διάρκεια της ημέρας. Η αλλαγή της ώρας μικραίνει τη

Απλά εκεί που είναι τώρα, ξέρω εγώ, 7 η ώρα νύχτα, άμα γυρίσεις το ρολόι μια ώρα πίσω, θα είναι στις 6 η ώρα νύχτα και στις 6.30 θα έχει αλλάξει. Για τώρα μιλάμε, έτσι, για τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου πάντως, έτσι, για αν θέλετε να βάλετε μια υπενθύμηση στα... Όσοι δεν το έχετε αφήσει στον αυτόματο, γιατί εντάξει, τώρα με τα κινητά αλλάζει αυτόματα η ώρα στο κινητό σου, ξέρεις, δεν χάνεις την μπάλα. Άνω, για αυτούς όλους όμως που δεν χρησιμοποιούν τα smartphones και γενικότερα δεν τους έτσι, αρκετά ηλικιωμένους, δεν χρησιμοποιούν γενικώ τα κινητά για να κοιτάνε τι ώρα είναι. Νομίζω ότι μια υπενθύμηση, ξέρω εγώ, ότι την Κυριακή 25 του μηνός θα γυρίσουμε τα ρολόγια πίσω και όχι την επόμενη Κυριακή. Γιατί η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου είναι πάντα αυτή. Έτσι. Επαναλαμβάνω, του Οκτωβρίου, χωρίς μη, έτσι, γιατί ακούω κάτι Οκτώμβρης. Και μου σηκώνει τη τρίχα που... Έτσι, όχι του κεφαλιού, γιατί στο κεφαλιού...

είναι ο μόνος μήνας από τους φθινοπορεινούς και τους χειμερινούς που δεν έχει μη. Ο Οκτώβρης. Οκτωβρίου.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι έχουμε προβλήματα, ξέρω εγώ, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, έτσι. Υπάρχει μια κλινική παιδιατρική στο νοσοκομείο Ζαγκύθου που είναι, λειτουργεί σε κατάσταση, να το πω έτσι, ουδέν μονιμότερων εκ του προσωρινού, με προσωρινές λύσεις λοιπόν. Δεν έχει έρθει μόνιμη γιατρός. Και γιατί να έρθει μόνιμη γιατρός, κύριε Τσόλα, και να μην έρθει μόνιμος γιατρός? Πρέπει να είναι δηλαδή παιδίατρος γένους θηλυκού, να έχουμε τίποτα πάλι? Θέλετε να έχουμε τέτοια άδειες, ταξίδια και το ένα και τ' άλλο? Εντάξει, ένας γιατρός γένους θηλυκού, γένους αυσανικού, δεν έχει σημασία. Δεν φτάνει βέβαια, έτσι. Ένας παιδίατρος δεν φτάνει. Αλλά όταν δεν έχεις κανένα, λες άντε και ένας καλός είναι. Διαβάζω λοιπόν εδώ ότι υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν τμήματα και μονάδες στα νοσοκομεία από την υποστελέχωση. Γιατί οι γιατροί μπαίνουν, λέει, και σε ρόλο γραμματέων ή ελεγκτών φαρμάκων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσω του ειδικά. Πιέζονται λοιπόν πολλοί εκεί στο ΕΣΥ από την έλλειψη γιατρών, νοσηλευτών και προσωπικού. Κατά άλλα τα έχει, έτσι, τέλεια τα έχει κάνει ο Αδωνούκος. Ο Μπουμπούκος τα έχει κάνει τέλεια. Με τα νέα διοικητικά μέτρα που επιβάλλονται και από τις αυξανόμενες ανάγκες περίθαλψης του πληθυσμού, η έλλειψη προσωπικού, όπως αντιλαμβάνεστε, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με τα να φτάνει στα δημόσια νοσοκομεία να είναι εκρηκτικοί, καθώς οι ασθένειες δεν περιμένουν. Όμως το ανθρώπινο δυναμικό των νοσοκομείων δεν αντέχει και οδηγείται σε επαγγελματική εξουθένωση, ενώ την ίδια στιγμή οι διοικητικές διαδικασίες που έχουν εισαχθεί στην άσκηση της ιατρικής περιορίζουν δραματικά τον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν οι γιατροί στους ασθενείς. Αυτή η περίφημη ηλεκτρονική συνταγογράφηση, παιδιά, θέλει κάνα τεταρτάκι περίπου για κάθε περίπτωση ο γιατρός να ασχοληθεί στον υπολογιστή για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ενώ θα μπορούσε παλιότερα με το παλιό σύστημα, έτσι, την έγραφε στο χέρι της, θυμάστε, έτσι. Πήγε στο νοσοκομείο, παίρνει τη συνταγή στο χέρι γραμμένη και πολλές φορές μάλιστα ήθελες και γραφολόγο για να καταλάβεις τι γράφει. Αλλά μας περιπτώσει, τελείωνε όμως. Σε 2 λεπτά. Μη σου πω και 1,5 λεπτό. Τώρα η διαδικασία έχει να κάνει ανάλογα και με το πόσο γρήγορα, έτσι, με πόσο καλό σερβερ υπάρχει. Αν το ίντερνετ είναι γρήγορο, 10 με 15 λεπτά αν δεν κολλήσει το σύστημα και ούτω καθεξής. Άσε δε που υπάρχουν και ελάχιστοι διαθέσιμοι υπολογιστές στα νοσοκομεία. Έτσι, τέλεια, έτσι, Μισοτάξεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και Άδωνης, Αδωνούκος.

ένα τα φάρμακα πρέπει να συνταγογραφούνται στους ασθενείς, να ελέγχεται η διαθεσιμότητά τους και να προσαρμόζουν τη συνταγή ανάλογα αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν φάρμακα. Ταυτόχρονα όμως καλούνται να εξετάζουν τους ασθενείς στα επίγοντα, σε θαλάμους ή και διαδρόμους και να επιστρέφουν σε κάποιο γραφείο αναζητώντας υπολογιστή που θα είναι διασυνδεδεμένος με την ειδίκα για τη συνταγογράφηση. Παιδιά, είναι τρέλα, έτσι. Είναι τρέλα.

Και έτσι όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή, ας πούμε, εκεί η διαδικασία δυσκολεύει πάρα πολύ την ποιότητα, έτσι, και την ταχύτητα της εξυπηρέτησης του ασθενή. Πω, χαμός, τι γίνεται.

0: Adventure of a Lifetime. Κάπως έτσι έχει επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο, δημόσιο νοσοκομείο, εν έτη 2026, με την Ελλάδα υπό την διακυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη και με έτσι το περίφημο Ελλάδα 2.0. Η Διονυσία έχει όμως απάντηση, παιδιά. Έχει να προτείνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακούγεται, να το εξετάσει. Να το εξετάσουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων, να το προτείνουν στον Υπουργό.
1: Να φέρουν Πακιστανούς, Ινδούς, Αιγύπτιους γιατρούς, όπως φέρνουν και πρόσωπο για τα ξενοδοχεία.
0: Μια χαρά μου ακούγεται εμένα, μια χαρά μου ακούγεται. Και ο αείμνηστος ο Ανδρέας Παπανδρέου, Αιγύπτιο χειρουργό είχε, το Ιακούμπ. Δεν κατάλαβα, είναι κορυφαίοι, κορυφαίοι. Καλημέρα, για να δω εδώ. Ω, πλατεία Νέα Σμύρνη. Μάλιστα, μάλιστα. Ω, ποικιλίες τρελές. Ω, βέβαια, Κώστα Χρυσικόπουλε, βέβαια. Ήμασταν έτοιμοι να βγάλουμε Silver Alert. Έτοιμοι ήμασταν. Ήταν πολύ ανήσυχος ο Νίκος. Με σταμάτησε στο φανάρι να φανταστείς. Λέει, μήπως έχεις δει τον Κώστα. Πού είναι αυτό το παιδί? Σ' άκουσα που τον αναζητούσε στην εκπομπή προχθές. Έχει πάει κανένα ταξιδάκι, λέει αυτός. Ναι, είπα και εγώ, η εποχή του.

0: Πάμε σιγά σιγά την τελευταία βόλτα στην αγορά. Με quabs.
1: Thanks a lot.
0: Επιστρέφω.
1: Thank you so much, everybody.

stops. Πάρα πολύ ωραίο για όσους τους αρέσει να περπατάνε, για όσους θέλουν να περπατάνε και δεν θέλουν τίποτα να τους κάνει πίσω από το να επιλέξουν να κάνουν μια βόλτα, ένα περίπατο, ένα περπάτημα, δυναμικό περπάτημα, χαλαρό περπάτημα, δεν έχει σημασία. Walk λέγεται το

0: Μια βόλτα στην αγορά λοιπόν και εμείς και επιστρέφω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας K.A. Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950-25-798.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

Καφέ από το Φουρνάρικο 45-670. Το ψωμί της ημέρας και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξί σας. Κάθε στιγμή της ημέρας έρχονται στην πόρτα σας.

Το Madison's με 30% επί των τιμών του μενού. Για όσους λατρεύουν και όσες λατρεύουν τα Baobans. Και ντάκυρη στη μισή τιμή. Παιδιά, εντάξει, είναι αυτές οι μέρες, ρε παιδί μου, που θα κάνεις ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Όταν πριν από τον κορονοϊό. Από πλευράς τιμών εννοώ, από πλευράς έτσι. Κατάλα βέβαια, μουσικάρες από το φίλο μου τον Δημήτρη τον Πέτα, τον οποίον εξυμνεί και ο

0: υπέροχος χώρος, λέει ο Τάκης. Καλημέρα Δημήτρη Πέτα. Τα φιλιά μας από όλη την παρέα εδώ. Για 15 λεπτά ακόμη μαζί. Εδώ στον Στίγμα. Ο Στάθης λογοθέτης διαλέγει τις μουσικάρες και σχολιάζει την επικαιρότητα.
1: Αγαπημένε μου.
2: Σταματήστε την κλάψα, ας πούμε, και τη μιζέρια. Σταματήστε.
0: Καλά, εντάξει. Εντάξει. Θα σταματήσουμε.

0: Ο άλλος που επιτέθηκε στη ταξιτζού και της δάγκωσης του αυτή. Αν είναι δυνατόν 35χρονος επιβάτης σε ταξί στη Θεσσαλονίκη, το οποίο οδηγούσε 54χρονη. Κατέληξε σε διαδρομή εφιάλτη για την οδηγό. Επειδή δεν έπιανε σήμα το POS, της επιτέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο, την έπιασε από το λαιμό και της έκοψε μεγάλο τμήμα του αυτιού της, καθώς τη δάγκωσε. Δεν ξέρω. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, παιδιά. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Όταν λοιπόν το POS δεν είχε σήμα και η γυναίκα του ζήτησε να έχει μαζί του και λίγα μετρητά, ο 35χρονος άρχισε να χτυπά με δύναμη το τζάμι του ταξί. Η κατάσταση ξέφυγε λοιπόν σε λίγα δευτερόλεπτα, με τον άνδρα να επιτίθεται στην οδηγό και να την τραυματίσει σοβαρά.
1: Το είχαμε ξημέρωμα Κυριακής, μία μισή ώρα βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή. Πραγματικά ψαφήνει άφωνο. Μια οδηγός ταξί, την ξέρετε την ιστορία, κατευθύνεται, πάει έναν πελάτη της στο σπίτι του, δεν πιάνει το POS για να την πληρώσει με πιστωτική κάρτα, περνάει λίγος χρόνος, αλλάζουν και σημείο, πιάνει κάποια στιγμή το POS και όταν στο τέλος του λέει η οδηγός του ταξί, έχει και μερικά χρήματα μαζί σου αν μένεις εδώ, γιατί εδώ δεν πιάνει το POS, της επιτίθεται με τρόπο κανιβαλικό, της δαγκώνει και της κόβει το αυτί. Το ντοκουμέντο που βλέπετε, οπτικό και ηχητικό, γιατί ακούγεται εδώ και ο οδηγός του ταξί να ζητάει βοήθεια, είναι το ντοκουμέντο των όσων συνέβησαν. Τώρα η Βάσια Γκανάρα έχει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Βάσια, για πες μας.
2: Νίκο, μια διαδρομή των 10 ευρώ και 80 λεπτών εξελίχθηκε σε εφιάλτη για μια 54χρονη γυναίκα στη 1 και 5 τα ξημερώματα εχθές, όταν πήρε έναν επιβάτη, όπως είπες και εσύ, από την Κυψέλη να το πάει στη Νέα Ιωνία. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε μετρητά, δεν έπιανε σήμα το POS. Η γυναίκα προσπάθησε να του πει αυτό το πολύ απλό, ότι για να μην ερχόμαστε σε αυτή την ταλαιπωρία, μπορείς να έρχεσαι και λίγα μετρητά πάνω σου. Άρχισε να νευριάζει, να χτυπάει πολύ απότομα το τζάμι με δύναμη. Γύρισε λοιπόν η 54χρονη και του λέει: τι κάνεις, θα μου σπάσει στο αυτοκίνητο. Συνέχισε να χτυπάει το τζάμι, την έπιασε από το λαιμό και της έκοψε το πτερύγιο του αυτιού του. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το αυτή της γυναίκας.
1: Εδώ την έχουμε εξεργαστεί βέβαια τη φωτογραφία και την έχουμε θολώσει. Είναι το ρεπορτάζ της Βάσιας Γκανάρα. Είναι η γυναίκα την οποία συνάντησε η Βάσια νωρίτερα με το τραύμα και την κατάσταση.
2: Τη συναντήσαμε μόλις επέστρεφε
1: ο κανίβαλος αυτός, γιατί δεν μπορώ να πω
2: από το νοσοκομείο ΕΟΕΛΠΗΣ.
1: Ναι. Και σε τι κατάσταση είναι πρώτα απ' όλα η γυναίκα Βάσια?
2: Της είπε, είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Σίγουρα είναι αρκετά σοκαρισμένη, πονάει πολύ, μας έδωσε

0: αυτές τις αποκλειστικές φωτογραφίες και το βίντεο και μας είπε ότι ο άνθρωπος αυτός όλη την διάρκεια χθες της έλεγε ότι θα σε σκοτώσω, σήμερα θα είναι η τελευταία σου μέρα, θα την ακούσουμε σε λίγο και στο ηχητικό που έχουμε φτιάξει και δεν θα σε σώσει κανείς. Να πούμε επίσης ότι υπήρχε πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή, πόσο βρισκόντουσαν μέσα στο αμάξι και η γυναίκα προσπαθούσε να αμυνθεί για να σωθεί, δεν βοηθούσε κανείς. Ο κόσμος επενεύει όταν πλέον κατάφερε να βγει ήδη από το αυτοκίνητο, στη συνέχεια βγήκε και ο 35χρονος και άρχισε να την κυνηγάει γύρω-γύρω από τους κάβδους. Και τότε κάποιοι διερχόμενοι περαστικοί κατάφεραν να τον ρίξουν
1: Προμερά
0: κάτω
1: πράγματα,
0: και
1: πράγματα,
0: να καλέσουν την αστυνομία.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε σήμερα, τώρα που έδωσε και αυτό το υλικό στη Βάσια Κανάρα, η τραυματισμένη γυναίκα του Μεροκάματο. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Η γυναίκα αυτή, βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή, μια μισή ώρα, το Μεροκάματο έβγαζε και έφτασε στο σημείο που είδατε. Να την ακούσουμε.
2: Μου χτυπάει πάρα πολύ έντονα το τζάμι. Έτσι όπως χτυπάει το τζάμι, πατάω φρένο και σηκώνω χειρόφρενο με σκοπό να γυρίσω και να του πω: τι κάνεις, θα μου σπάσει το τζάμι. Δεν προλαβαίνω να γυρίσω και με έχει πιάσει το λαιμό, με στραγγαλίζει και μου λέει: σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Θα σε σκοτώσω. Κάνω το χέρι μου πίσω για να διώξω, να μηνθεί, να μηνθώ, να φύγει από πάνω μου. Μου το πιάνει το χέρι μου, το απομονώνει και αυτό. Και σε αυτή τη φάση έχω αρχίσει, ανοίγω την πόρτα με σκοπό να ανοίξει το φως, να με βλέπουν ο κόσμος απ' έξω, να είναι ανοιχτή η πόρτα έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει αυτοκίνητο, οπότε αναγκαστικά να μείνουν πίσω και αναγκαστικά κάποιος να βοηθήσει. Συν το ότι άρχισα να πατάω κόρνα και να φωνάζω βοήθεια. Μου λέει αυτός δεν θα σε σώσει κανείς. Το έχει ανταγκωμένο συνεχώς και με έχει αφοπλίσει με αυτόν τον τρόπο. Με κάνει και με το λαιμό εδώ. Εγώ να κοιτάζω τους καθρέφτες, να βλέπω ότι κυκλοφορεί κόσμος και δεν έρχεται κανείς. Λέω εντάξει, ή θα πεθάνεις τώρα ή θα κάνεις κάτι μόνη σου. Βάζω λοιπόν όλη μου τη δύναμη στο δεξί μου χέρι, το συνεφέρω, το φέρνω μπροστά, του πιάνω τη μύτη για να αναγκαστεί να αναπνεύσει και να μου αφήσει το αυτί. Με το αριστερό τραβάω το χέρι του όσο μπορούσα τέλος πάντων και σέρνομαι προς τα αριστερά για να βγω έξω.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά!

αυτός όπως καταλαβαίνετε έτσι ελεύθερος θα κυκλοφορεί τώρα και προφανώς θα συνεχίσει να την απειλεί ακόμα και δηλαδή. Και το δικαστήριο να γίνει πάλι ελεύθερος θα κυκλοφορεί. Δεν χρήζει ψυχιατρικής έτσι εκτίμησης.

Λοιπόν, ο Μάκης στο σχόλιο της Διονυσίας ότι για τα νοσοκομεία, παιδί μου, γιατί δεν παίρνουν, ξέρω εγώ, Πακιστανούς, Αιγύπτιους, Μπαγκλαντές και αυτά, όπως παίρνουμε για τα ξενοδοχεία στον τομέα του τουρισμού, δεν είναι μια λύση και αυτή? Εγώ δεν διαφωνώ. Και στην Αγγλία, για παράδειγμα, όχι ότι εκεί έχουν κανένα εθνικό σύστημα υγείας καλύτερο από το δικό μας. Προβλήματα έχουν και εκεί, το ίδιο. Προβλήματα με προσωπικό. Αλλά έχουν όμως όλες τις φυλές του κόσμου και δουλεύουν στα νοσοκομεία. Και έτσι πηγαίνεις εκεί. Στη reception. Good morning, sir. How can I help you, please? Είναι, έχουν, ας πούμε,

0: ο Μάγκης λέει ότι και στην οικοδομή που είναι ο δικός του έτσι, τομέας, το κλάδος του, έχει πολλούς γιατρούς. Γιατρούς στην οικοδομή, όχι γιατρούς. Μπορείς να βρεις δηλαδή έτσι, σε εργοτάξια μπορείς να βρεις πολλούς αρκετούς γιατρούς.
1: Στρατή συμφωνώ κι εγώ. Άσε που εγώ είμαι Αιγύπτιος και τέτοια που μιλάω στις οικοδομές. Οι μισοί οικοδόμοι που τους ρωτάω τι δουλειά κάνανε εκεί που ήταν συνέχεια μου λένε γιατροί.

Μέσα σε 42 λεπτά εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Glastonbury του 2027. Και ας ήταν η τιμή του εισιτηρίου στα 490 ευρώ. 490 ευρώ. Για το φεστιβάλ Glastonbury 2027. Το θρυλικό βρετανικό φεστιβάλ.

Και η Δήμητρα της προάλλες έκανε μια απόπειρα να βρει εισιτήριο για τη συναυλία των Oasis στη Ρώμη του χρόνου. Sold out, ήταν όχι σε 42 λεπτά, σε 22 λεπτά. Αύριο θα είμαστε μαζί εδώ με τη Δήμητρα. Μην το χάσετε το αυριανό, είναι έτσι.

Να έχεις μια υπέροχη μέρα, Ρεγκίνα μου. Έχω εδώ, διαβλέπω κάτι συνταγές και σε σκέφτομαι, ρε Σιρεγκίνα. Μοσχάρι σιγομαγειρεμένο με καραμελωμένα κρεμμύδια. Να κάνεις του χρήστου σου ένα τέτοιο. Λίγο να κρυώσει μόνο ο καιρός, έτσι μετά από τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Μέχρι τότε μπορείς να του κάνεις ένα μοσχαράκι ραγού. Συνταγή που λιώνει στο στόμα, Ρεγκίνα. Αν όμως σε κουράζουν αυτά, πάρε τηλέφωνο λαδολέμονο, πάρε λαδολέμονο τηλέφωνο. Ρώτησε τους τι μαγειρεύουν σήμερα. 33409. Μπορεί να νιώθεις κουρασμένη, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει και μαγειρευτά εκλεκτά. Ή μπορεί να έχει όρεξη ο Χρήστος σου για ψητά. Λαδολέμονο, γκαραντή.

to date. Ως τώρα. Αύριο πάλι μαζί. Και μέχρι αύριο ξαναπούμε να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Πέστε μια καλημέρα παραπάνω. Χαμογελάστε στο διπλανό σας που μπορεί να περνάει δύσκολα. Το έχει ανάγκη όμως. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλες και όλους.

0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Stigma Radio.
6: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
7: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
8: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
10: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά.
5: χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, μνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Παλιά, όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτίο, κάβα, ξηρή καρπή. Όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι. Κάλβου 51. Καλάθια για δώρα και delivery. Το κελάρι. Τηλέφωνα 26951-01-296 και 697-800-4661.
11: Stigma Radio.
12: Το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά stigmafm.gr, το site. Μπορείτε και από εκεί να επικοινωνείτε μαζί μας, να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε είναι γραπτά είτε ηχητικά. Έχοντας τρεις επιλογές στη φαρέτρα σας, δηλαδή είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber.

Έθριος και σήμερα ο καιρός. Στους 25 βαθμούς το μεσημέρι η θερμοκρασία. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική. Επιτέλους έχουν εξασθενήσει. Είναι στα 3 με 4 βοφόρ. Και με μια έτσι πρώτη ματιά για τις επόμενες ημέρες, αναμένονται περίπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες και αύριο και την Πέμπτη. Δεν θα αναφερθώ για Παρασκευή, διότι ενδέχεται να επιδεινωθεί ο καιρός από Παρασκευή. Θα τα πούμε όμως μέχρι τότε.

Λοιπόν, 6 Οκτωβρίου σήμερα και θα πω χρόνια πολλά στην Ερωτιίδα. Ωραίο όνομα. Ερωτιής Θωμαή Θωμά. Σήμερα είναι Εθνική Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση και Διεθνής ημέρα Γεωποικιλότητας. Η γεωποικιλότητα είναι παντού γύρω μας και είναι αυτή που στηρίζει την βιοποικιλότητα, παρέχει τα θεμέλια των οικοτόπων για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Για να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 6 Οκτώβρη. Ήταν το 1825 όπου έληξε η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1849 γεννήθηκε ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δευτέρου Πολέμου του Οπίου. Το 1887 γεννήθηκε ο Σάρλ Εντουάρ Ζανερέ Γκρι ή αλλιώς Le Corbusier, Ελβετός μοντερνιστής και αρχιτέκτονας. Το 1927 είχαμε την πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντα κινηματογράφου που έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη με την ταινία «Ο τραγουδιστής της jazz» και πρωταγωνιστή τον Al Jolson. Το 1951, 6 Οκτωβρίου, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Και το 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Το 1974 γεννήθηκε ο Αλέξης Γεωργούλης, ηθοποιός και πολιτικός με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 1989 πέθανε η Μπέτι Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1999 πέθανε η Αμάλια Ροντρίγκες, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Ήταν 6 Οκτωβρίου του 2003, απονεμήθηκε τότε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής στον Αμερικανό Πολ Λότερμπορ, Λότερμπαρ μάλλον, και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Και τέλος, το 2023 σαν σήμερα πέθανε η ηθοποιός Μέρη Χρονοπούλου.

Λοιπόν, εχθές είχαμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας για να περάσουμε στην κεντρική μας επικαιρότητα. Είχαμε και σουτάκια, ναι, σε μίνι μπασκέτα. 4-4 ο Κυριάκος, πρωθυπουργός. 4 σουτ, 4 εύστοχα.

Μεταξύ άλλων είπε ότι θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε. Κάτι που έχει γίνει ήδη και το 19 και το 23. Περί αυτοδυναμίας εννοεί προφανώς. 4 φορές είπε η Νέα Δημοκρατία πέτυχε back to back μεγάλες νίκες με πάνω από 40% και επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί Κώστα Καραμαλή.

Μάλιστα, σε ένα κεντρικό βίντεο wall έπαιζαν σκηνές με πρωταγωνιστές όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών και του Αντώνη Σαμαρά, βεβαίως, ο οποίος εννοείται ότι δεν ήταν εκεί στις εκδηλώσεις, όπως δεν ήταν και ο Κώστας Καραμαλής, όπως δεν ήταν και ο Βαγγέλης Μημαράκης, πρώην πρόεδρος. Ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Στρασβούργο. Πολλοί σχολίασαν και την απουσία του Νίκου Δένδια, ο οποίος όμως ήταν σε αποστολή στη Βενετία, στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Αδριατικής.

Ο Άδωνης Γεωργιάδης πάντως έριξε την αιχμή του κατά του Νίκου Δένδια. Απορώ, είπε, με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν, επειδή είχαν άλλες υποχρεώσεις. Λέει ότι είχαν άλλες υποχρεώσεις, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, και εγώ είχα, αλλά γύρισα, είπε, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα. Προφανώς και η αιχμής ήταν προς τον Νίκο Δένδια, δεν χωρά αμφιβολία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ένα μεγάλο όχι σε κυβέρνηση των ιτημένων. Δηλαδή απέκλεισε κατηγορηματικά μάλιστα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας που δεν οδηγούν σε πολιτική αλλαγή. Είπε χαρακτηριστικά ή πρώτο το ΠΑΣΟΚ ή κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Ήταν σαφέστατος. Το σενάριο είναι ένα, είπε, να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να εφαρμόσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει άλλο σενάριο.

Και από εκεί και πέρα έχουμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και θα λέγαμε και ουσιαστικό περιεχόμενο. Τυπικά η επίσκεψη γίνεται με αφορμή τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, αλλά είναι βέβαιο ότι στο τραπέζι θα τεθούν ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, την άμυνα, την περιφερειακή ασφάλεια, την τεχνολογία, τις επενδύσεις, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όλα αυτά εν πάση περιπτώσει. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται μεν την Αθήνα, αλλά δεν πρόκειται μετά να επισκεφθεί την Άγκυρα. Διότι, και είναι σημαντικό αυτό, διότι για δεκαετίες οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούσαν αυτή την πρακτική, δηλαδή των παράλληλων επισκέψεων για κάποιον κορυφαίο υπουργό ή ακόμα και για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων σε Ελλάδα και Τουρκία. Αυτό λοιπόν δεν θα συμβεί αυτή τη φορά.

Λοιπόν, για να περάσουμε στα τοπικά μας. Είχαμε χθες τον πρόεδρο του συλλόγου του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ακίνηθου, τον κύριο Γιάννη Ζήβα, με αφορμή το δικαστήριο 18 αγροτών της Ζακίνηθου 16 Οκτωβρίου. Υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση πλέον που έχει βγει από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο, που είναι στο ίδιο πλαίσιο των όσων είπε χθες εμάς εδώ ο κύριος Ζήβας. Η ΕΛΜΕΣ, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, ενημερώνει ότι θα συμμετέχει στα λαϊκά φροντιστήρια. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του εργατικού κέντρου και στο πλαίσιο της αλληλεγγύης προς την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, διοργανώνει και φέτος λοιπόν τα λαϊκά φροντιστήρια αλληλεγγύης, που είναι δωρεάν για όσους μαθητές αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Καλεί τους καθηγητές να δηλώσουν συμμετοχή και τους συλλόγους διδασκόντων κάθε σχολείου να κοινοποιήσουν την πρωτοβουλία αυτή στα μαθητικά συμβούλια. Το κυρίαρχο θέμα χθες ήταν το έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο με ένα και μοναδικό θέμα, την προγραμματιζόμενη ερευνητική γεώτρηση με την ονομασία Ασοπός 1 στο θαλάσσιο οικόπεδο 2 του Ιωνίου Πελάγους, δυτικά της Κέρκυρας. Ήταν δεδομένο βέβαια ότι θα υπήρξαν αντιδράσεις. Η Περιφερειακή Αρχή γνωμοδότησε θετικά. Είχαμε καταρχάς την εισήγηση από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ιωάννου. Γνωμοδότησε θετικά λοιπόν για την υλοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης, αλλά έθεσε και συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την προστασία καταρχάς του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διαχείριση των αποβλήτων, την χρήση χημικών, την ασφάλεια των εργαζομένων και την παρακολούθηση της δραστηριότητας, και μάλιστα από κρατικές υπηρεσίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τερπεκλής, θέλουμε να βάλουμε ως παρατηρητές, ως παρακολουθούντες της διαδικασίας για να διασφαλιστεί αυτή η ερευνητική γεώτρηση ότι δεν θα προκύψει κάτι δυσάρεστο, τα αρμόδια υπουργεία. Μπορεί το συγκεκριμένο στάδιο να αφορά αποκλειστικά και μόνο μια ερευνητική γεώτρηση και όχι για κανονική ή για εμπορική εκμετάλλευση, και καταρχάς να πούμε ότι αυτή προβλέπεται να γίνει τον Μάιο του 2027. Αλλά βέβαια μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε και ένα, θα έλεγα, κρίσιμο ερώτημα, δηλαδή τι θα συμβεί αν υπάρξει κάτι, αν θα υπάρξει ένα σοβαρό απρόβλεπτο περιστατικό, ένα ατύχημα, και πόσο έτοιμος θα είναι ο κρατικός μηχανισμός να αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για ένα έργο που αφορά ερευνητική γεώτρηση σε θαλάσσιο οικόπεδο δυτικά της Κέρκυρας, σε σημαντικά βέβαια θαλάσσια βάθη, για να διαπιστωθεί εάν στην περιοχή υπάρχει αξιοποιήσιμο κοίτασμα φυσικού αερίου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ο κύριος Τερπεκλής, αφού προηγουμένως βέβαια είχαν καταθέσει τις απόψεις τους και περιβαλλοντικοί σύλλογοι και δήμαρχοι, τοπικοί δήμαρχοι της Κέρκυρας και όχι μόνο, έθεσε, θα έλεγα, με ιδιαίτερη έμφαση το ζήτημα της πραγματικής επιχειρησιακής ετοιμότητας. Διότι, όπως είπε, δεν αρκούν τα σχέδια επί χάρτου, απαιτούνται εξοπλισμός,
σαφείς διαδικασίες, δεσμεύσεις όπως είπε, όχι προβλέψεις, αλλά δεσμεύσεις για ένα πιθανό ατύχημα. Τι θα γίνει, για μια πιθανή ρύπανση. Και μάλιστα ζήτησε μεγαλύτερη ζώνη ασφαλείας γύρω από την γεώτρηση. Ζήτησε μεγαλύτερη συμμετοχή του κράτους, ενεργή συμμετοχή του κράτους και των Υπουργείων, των αρμόδιων Υπουργείων, στον έλεγχο και στην εποπτεία. Το ίδιο είναι. Και μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και των προσφυγών, εφόσον οι όροι και οι παρατηρήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Αρχής, δεν ληφθούν υπόψη το επόμενο διάστημα. Είπε χαρακτηριστικά ότι η θετική γνωμοδότηση δεν σημαίνει και λευκή επιταγή. Διευκρίνησε ότι αυτή τη στιγμή το οικονομικό όφελος για την περιφέρεια, το ποσοστό που μπορεί να έχει, δεν είναι μείζονο σημασίας, όσο είναι η διασφάλιση, εφόσον η έρευνα προχωρήσει, οι πραγματικές δηλαδή εγγύησεις, οι δεσμεύσεις και όχι οι θεωρητικές, για την προστασία της Κέρκυρας, όλων των Ιωνίων νήσων, σε μια ενδεχόμενη ομιγέννητο περιβαλλοντική κρίση, σε κάποιο ατύχημα. Πέρασε κατά πλειοψηφία η μελέτη και η εισήγηση που έκανε η Περιφερειακή Αρχή, κατά πλειοψηφία, ήταν υπέρ, ψήφισε υπέρ βέβαια η πλειοψηφία, η παράταξη του κυρίου Τρεπεκλή και η παράταξη της πρώην Περιφερειάρχης, της συμπατριώτησάς μας, της Ρόδης Κράτσα, Ιόνιο ψηλά, κάθε νησί δυνατά. Καταψήφισαν τη γνωμοδότηση η Λαϊκή Συσπήρωση, η παράταξη Μένουμε Ιόνιο και η παράταξη Ανάσα για τα Ιόνια νησιά, με ιδιαίτερα έντονες επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την προοπτική, για όλη αυτή την προοπτική των ερευνών υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο. Όπως καταλαβαίνετε, το όλο ζήτημα ξεπερνά τα όρια μιας τυπικής περιβαλλοντικής γνωμοδότησης. Θα έλεγα ότι αφορά το ίδιο, αν θέλετε, το αναπτυξιακό μοντέλο των Ιωνίων νήσων, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφορά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αφορά την, και την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Τίθεται και ένα ερώτημα εάν οι τοπικές κοινωνίες συμφωνούν, αν θέλουν ή και μπορούν να συνυπάρξουν με τέτοιες δραστηριότητες, δηλαδή με ενδεχόμενη μελλοντική εξόρυξη των οργοναθράκων, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει κοίτασμα τόσο σημαντικό που μπορεί να γίνει εξόρυξη. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε σήμερα, αλλά όχι μόνο σήμερα, έτσι, το θέμα θα μας απασχολήσει και αύριο. Ακούτε Στίγμα, στην παρέα μας είναι πάντα η Λεβάντε Φέρης. Η Λεβάντε Φέρης, η οποία πραγματοποιεί 4 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο καθημερινά. Έχουν αναρτηθεί τα τακτικά δρομολόγια και όποτε υπάρχουν και τα έκτακτα εκεί αναρτώνται στο site levanteferis.com. Και από εκεί μπορείτε να αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας εύκολα, γρήγορα και απλά. Είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε, διότι δεν ταλαιπωρήσετε καθόλου και άμεσα έρχεται και το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας. Εάν δε ήρθε η ώρα να κάνετε την αναγέννηση που τόσο καιρό σκέφτεστε, να αλλάξετε τα έπιπλα, τις κουρτίνες, τα κουρτινόξυλα, να βάλετε καινούργια χαλιά και μοκέτες στο σπίτι σας, καινούργια υφάσματα, σεντόνια, να αποκτήσετε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Όλα αυτά τα είδη τα διαθέτει η εταιρεία Μπράτης στο Γαϊτάνι. Σε άκρως ικανοποιητικές τιμές
και μεγάλες προσφορές σε πολλά είδη καθημερινά. Τα έπιπλα του Sofa Company αποκλειστικά εκεί. Τα κορυφαία ανατομικά στρώματα παγκοσμίως της Elite Strom αποκλειστικά εκεί. Εάν θέλετε δε τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος επώνυμα, τα διαθέτει η εταιρεία Μπράτης στο κατάστημά της στην πόλη Φωσκόλου 19.

0: Ακούτε Στίγμα, τα δικά σας μηνύματα μέσω του site stigmafm.gr. Επιλέγετε email, ή Viber, ή WhatsApp. Τρεις εφαρμογές υπάρχουν και από εκεί στέλνετε το μήνυμά σας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 18:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χονδρική, λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26 950 25 798. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
4: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: στον Στίγμα είμαστε, 39 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12 μαζί, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Και θα ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση για την χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που κατά πλειοψηφία έδωσε το πράσινο φως για την στιγνωμοδότηση, μάλλον επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για την ερευνητική γεώτρηση στο θαλάσσιο οικόπεδο 2 δυτικά της Κέρκυρας. Η Λαϊκή Συσπήρωση καταψήφισε την γνωμοδότηση και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την επικεφαλής, την κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπαλού.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα, καλημέρα σε όλους.
0: Να ξεκινήσουμε από το βασικό.

0: Άρα οφείλουμε να δούμε το σύνολο του σχεδιασμού στην περιοχή μας για τις εξορίξεις. Ένα, αυτή είναι η μία πραγματικότητα και δεν είναι κάτι καινούριο. Δεύτερον, και η ερευνητική έχει τα στοιχεία της επικινδυνότητας, αλλά δεν μπορούμε να την αφαιρέσουμε από το συνολικό σχεδιασμό. Αυτό είναι μια υπεκφυγή του κυρίου Τρεπεκλή για να μην πάρει θέση απέναντι στην επιλογή της κυβέρνησης και των ομίλων των ενεργειακών να γίνουν εξορίξεις και στο Ιόνιο, γιατί είναι ένα σχεδιασμό συνολικά στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Εμείς καταψηφίσαμε αυτή την επιλογή, όπως την έχουμε καταψηφίσει και χρόνια πριν, γιατί υπάρχουν, να το πω επιγραμματικά και αν θέλετε το συζητάμε.
1: Mm-hmm.
0: Πρώτα και κύρια, παραδίδεται, πουλιέται, χαρίζεται, να το πω και πιο χοντρά, ένα κομμάτι, για ένα κομμάτι ψωμί, ορυχτός πλούτος της χώρας. Δίνεται στις πολυεθνικές, στους ενεργειακούς κολοσσούς στην περιοχή.
1: Γιατί θεωρείτε ότι δίνεται με ένα κομμάτι ψωμί?
0: Μα γιατί ουσιαστικά θα πάρουν τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου,
1: mm-hmm,
0: και τύπης θα δίνουν, και αν τα δώσουν και αυτό, ψίχουλα στη λογική των αντισταθμιστικών.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, είναι ένας πλούτος ο οποίος από τη στιγμή που τον επεξεργάζονται χάνεται. Ένας πλούτος που χάνεται από τη χώρα μας, από το νησί μας, από το λαό μας. Δεν μπορεί να τον αξιοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή για λογαριασμό του. Τρίτον, υπονομεύεται και η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία της υγείας του κόσμου. Έχει τεράστιες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, στους επαγγελματίες, στους αυταπασχολούμενους, στους εργαζόμενους στην περιοχή, σε κλάδους που είναι ανεπτυγμένοι. Και επίσης, και το βασικότερο, ότι εμπλεκόμαστε και σε κινδύνους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τις πολεμικές συγκρούσεις που αναπτύσσονται, με επίκεντρο την ενέργεια, γιατί αυτό βιώνουμε γύρω μας.
1: Mm-hmm.
0: Όλες αυτές οι πολεμικές συγκρούσεις, οι ανταγωνισμοί που κλιμακώνονται διεθνώς και στην περιοχή μας έχουν ως επίκεντρο τον έλεγχο των πηγών του ορυκτού πλούτου, τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς και ολόκληρη την αλυσίδα η οποία βρίσκεται μέσα σε αυτή την επικινδυνότητα. Άρα είμαστε στο μάτι του κυκλώνα για όλες αυτές τις από όλες αυτές τις πλευρές συν τους κινδύνους που εγκυμονεί για ένα τέτοιο εγχείρημα έτσι κολλιώς και που είναι υπαρκτή και σε μια περιοχή που είναι σεισμογενής και σε μια περιοχή που έχει και φυσικό πλούτο κάτω.
1: Ναι.
0: Είπε... και τα ατυχήματα, τα βιομηχανικά που συμβαίνουν αυτές τις επιχειρήσεις.
1: Δεν αφισβήτησε κανείς την πιθανότητα χτύπα ξυλομυγέννητο να έχουμε κάποιο ατύχημα. Έχει συμβεί, υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ναι. Βέβαια ο κύριος Τρεπεκλής και ο κύριος Ιωάννου, αλλά κυρίως ο κύριος Τρεπεκλής, είπε χθες ότι η θετική γνωμοδότηση δεν σημαίνει λευκή επιταγή. Είπε ότι πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον, για την ασφάλεια όλων, να αναλάβουν την παρακολούθηση οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τα υπουργεία δηλαδή, να υπάρξουν συγκεκριμένα μοντέλα πρόβλεψης για μια πιθανή ρύπανση, για κάποιο ατύχημα. Διαφωνείτε σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Τρεπεκλής?
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Τρεπεκλής λέει ένα αφήγημα,
1: mm-hmm,
0: το οποίο το έχουμε ξανακούσει πολλές φορές και ουσιαστικά αυτό που λέει και ο κύριος Περιφερειάκης και ο κύριος Ιωάννου που παρουσιάζει την εισήγηση είναι προσχηματικά όλα αυτά. Και αυτά απαντιόνται από την ίδια τη ζωή. Καταρχάς μιλάνε, πρώτα απ' όλα κύριε Μπάστα, να πούμε το εξής.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα που αυτή η ΜΠΕ ήταν σε διαβούλευση, το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει ένα περιφερειακό συμβούλιο και μια περιφερειακή αρχή ήταν να το συζητήσει στα πλαίσια της διαβούλευσης.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω να πούμε τη γνώμη μας, να το συζητήσουμε, να ζητήσουμε φορείς, να αναδείξουμε όλες αυτές τις πλευρές, να δούμε και ποιες είναι αυτές οι δεσμεύσεις, όλα αυτά που λένε. Στα πλαίσια της συζήτησης.
1: Η οποία μας λέτε ότι δεν υπήρξε. Δεν προηγήθηκε. Ναι.
0: Δεν προηγήθηκε, mm-hmm, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς γιατί βάζουν πλάτη για να περάσει αυτή η διαδικασία, χωρίς να μπει ο κόσμος σε ενημέρωση για να καθησυχαστούν και όλες οι διαμαρτυρίες και οι αντιδράσεις. Και πάνε μόνο με την

0: τυπική διαδικασία που επικαλείται και ο εισηγητής και η Περιφερειακή Αρχή συνολικά, mm-hmm. ότι η διαβούλευση τελείωσε, εμείς πρέπει να υπογράψουμε μετά από 30 μέρες την ΤΕ και τα λοιπά. Μα εμείς έχουμε ευθύνη απέναντι σε ένα συνολικό γεγονός και μια επιλογή. Άρα αυτό είναι ψέμα και προσχηματικό για να καλύψουν τη συμφωνία τους και την ανοχή τους σε αυτές τις εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι αυτά που επικαλούνται, γιατί ξέρετε, τα ακούμε και από άλλες φωνές, τα περιβαλλοντικοί όροι, mm-hmm. και έλεγχοι και τα λοιπά, και έχουν γίνει και στο παρελθόν αυτές τις παρατηρήσεις. Εγώ να κάνω ένα ερώτημα, γιατί ακούγονται ωραία αυτά. Ποιο κράτος, ποιοι μηχανισμοί θα κάνουν τον έλεγχο?
1: Τα αρμόδια υπουργεία, θα πει κάποιος.
0: Ποια? Ναι, οι υπηρεσίες που δεν έχουν παρά έναν άνθρωπο, δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας επιχείρησης απλής για να μην γίνονται εργατικά ατυχήματα. Ποιο κράτος? Ένα κράτος που νομοθετεί την ασυδοσία των επενδυτών και των επιχειρήσεων. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, να σας πω ότι με βάση τις συμβάσεις και το άρθρο 19,
1: ναι.
0: για να γίνει έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, αυτές που λέμε τώρα, πρέπει να ενημερώσουν υποχρεωτικά εκ των προτέρων με έγγραφη ειδοποίηση την ιστότερη εταιρεία. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Ποιο κράτος? Ένα κράτος που νομοθετεί υπέρ των επενδυτών, που τους φορά παλάστη, που τους δίνει επιχορηγήσεις, που αυτοελέγχονται, που κάνουν μόνοι τους μελέτες. Αυτό είναι μια απόλυτη κοροϊδία που έχει περάσει αντιπεριβαλλοντικούς νόμους. Έχουμε και το παράδειγμα, να σας πω, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κεφαλονιά, αντίστοιχα και στη Ζάκυνθο, που οφείλουν να έχουν αντιπλημμυρικά έργα, που οφείλουν να τα περιβάλλον, να το τακτοποιήσουν το περιβάλλον, να φτιάξουν τους δρόμους. Τίποτα δεν έχουν κάνει όλα αυτά. Ποτέ ποιος τους έλεγξε?
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μπάλου. Η κυβέρνηση βέβαια θεωρεί, μάλλον παρουσιάζει αυτή την έρευνα ως μέρος του να δούμε αν μπορεί να αξιοποιηθεί ένας εθνικός πλούτος που είναι κοιτάσματα υδρογοναθράκων κτλ. Και ένα από τα επιχειρήματα που έχουν ακουστεί κατά κόρον είναι ότι η χώρα πρέπει να γνωρίζει αν διαθέτει φυσικό αέριο. Γι' αυτό και υποτίθεται ότι θα γίνει και αυτή η ερευνητική γεώτρηση για να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχουν τέτοια κοιτάσματα που να μπορούν να αξιοποιηθούν. Εάν όμως υπάρχουν, εάν γίνει, εάν προχωρήσει και αν διαπιστωθεί η εξόριξη, εννοώ, μετά την δοκιμαστική έρευνα που θα ακολουθήσει τον Μάιο, και αποδειχθεί ότι όντως υπάρχουν αυτά τα κοιτάσματα, δεν πρέπει η χώρα να τα αξιοποιήσει? Ποια θα πρέπει να είναι η θέση της αυτοδιοίκησης πάνω σε αυτό, στην προοπτική αυτή?
0: Εδώ λοιπόν μπαίνει το ερώτημα που κάθε φορά βάζουμε, από ποιον για ποιον.
1: Ναι.
0: Ποιος τα αξιοποιεί και προς όφελος τίνος.
1: Και ο προς όφελος
0: η ποιον. Χώρα τα αξιοποιεί ή τα αξιοποιεί οι ενεργειακοί όμιλοι, οι οποίοι παίρνουν δισεκατομμύρια κέρδη και για το λαό μένει από το δικό του πλούτο, της χώρας του το πλούτο, μένουν οι τεράστιοι λογαριασμοί και η φτώχεια, η ενεργειακή. Γιατί αυτό έχουν. Δεν έχουμε μία αξιοποίηση από τη χώρα προς όφελος του λαού. Έχουμε μία αξιοποίηση από μία χώρα, από μία κυβέρνηση δηλαδή, και όχι μόνο την τωρινή, να το κρατήσουμε, γιατί τις συμβάσεις παραχώρησης τις έχει υπογράψει και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: και τις έχει εγκρίνει και το ΠΑΣΟ και τις έχει ψηφίσει. Άρα έχουν, ας πούμε, παραδώσει αυτόν τον πλούτο προς όφελος όμως των επιχειρηματικών πλουσών. Να σας πω και ένα τελευταίο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί τα δισεκατομμύρια δεν θα πάνε στις τσέπες του λαού, θα πάνε στις τσέπες των κολοσσών, όπως γίνεται συνήθως. Ας πούμε, η πρέσβης της Αμερικής για το Ιόνιο είπε πολύ συγκεκριμένα ότι αποτελεί κομμάτι της ενεργειακής κυριαρχίας των ΗΠΑ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είπε. Όπως και οι Αμερικάνοι αξιωματούχοι στο συνέδριο που συμμετείχε η ελληνική κυβέρνηση, είπε ότι η στρατηγική της Αμερικής είναι να διαθέτει ενέργεια που μπορεί να πουλήσει στους φίλους και συμμάχους, θα μας την πουλήσει δηλαδή, ώστε αυτοί να σταματήσουν να αγοράζουν από τους αντίπαλους. Εδώ δηλαδή, κύριε Μπάστα, δεν είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση, ενεργειακή ασφάλεια και να αξιοποιήσουμε τη χώρα στον πλούτο. Ναι. Εδώ δεν αξιοποιείται για τη χώρα. Εδώ τον έχουμε δώσει τη σχέση, τον χαρίσαμε σε συμφέροντα ξένα, ούτε κυριαρχία δεν έχουμε δηλαδή, στα πλαίσια των ανταγωνισμών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας, της Ρωσίας, ποιος θα έχει τον έλεγχο, και εμείς η κυβέρνησή μας, όπως και όλο το πολιτικό προσωπικό που συμφωνεί στην απελευθέρωση της ενέργειας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιάζει και υλοποιεί αυτές τις εντολές. Δεν έχουμε δηλαδή διαχείριση της ενέργειας και του πλούτου μας προς όφελος του λαού. Δεν γίνεται σε αυτό το σύστημα.
1: Ναι, άρα δεν θα κερδίσει τίποτα ο λαός με αυτές τις εξορίξεις. Αυτό λέτε, αν προχωρήσουν
0: κι άλλοι. Εμείς δεν διαφωνούμε στο να αξιοποιήσει η χώρα μας
1: τον εθνικό της πλούτο, κατάλαβα.
0: Τον εθνικό της πλούτο, όπως και τον πρωτογενή της τομέα, της θάλασσας, τον ήλιο.
1: Αμφισβητείτε
0: ποιος... το λιγνίτι της.
1: Ναι, αμφισβητείτε ποιος θα τον αξιοποιήσει.
0: Ποιος και προς όφελος τίνος. Και φυσικά σε αυτό το σύστημα δεν γίνεται.
1: Ακόμα όμως και αν... Ακόμα όμως και αν όλα αυτά τα κοιτάσματα, εφόσον υπάρχουν, αξιοποιούνται προς όφελος του κράτους, οι κίνδυνοι υπάρχουν, έτσι.
0: Βεβαίως οι κίνδυνοι υπάρχουν.
1: Οι κίνδυνοι υπάρχουν, έτσι. Γι' αυτό και, είπε, γι' αυτό και η γνωμοδότηση πέρασε με αστερίσκους, δηλαδή μάλιστα χαρακτηριστικά από τον κύριο Στρεπεκλής, ότι δεν ξέρω αν σας ικανοποιεί αυτό που είπε, ότι... αν δεν γίνουν όλα αυτά τα οποία θα επισημάνουμε ως παρατηρήσεις και τα λοιπά, δεν αποκλείεται να κάνουμε και προσφυγές.
0: Θα ξαναπώ την ίδια φράση, παραμύθια, καθρέφτες και ηθαγενείς. Μέχρι σήμερα, κύριε Μπάστα, λέω τα χοντρά, δεν λέω για τις περιβαλλοντικές μελέτες από ξενοδοχεία, εταιρείες κλπ. Το χώρο ταξικό που πέρασε, του τουρισμού, το χώρο ταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μια σειρά τέτοια κεντρικά ζητήματα, και όλα έχουν βάλει αστερίσκους. Τα ψηφίζουν και βάζουν αστερίσκους. Ουδέποτε ελέγχθηκε αν οι αστερίσκοι έγιναν πράξη. Ουδέποτε ελέγχθηκε τι από όλα αυτά έχει εφαρμοστεί και τι όχι. Ψηφίζουν και τους αστερίσκους τους έχουν απλώς για δικαιολογία προς τον κόσμο, ότι τάχα μου έχουν και έναν αστερίσκο. Είναι προσφυλής μέθοδος αυτή και όχι καινούρια.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο που πολλές φορές, ας πούμε, επικαλούνται είναι ότι είμαστε γνωμοδοτούμε. Και το παραπάνω όργανο που είναι η αποκεντρωμένη και το Υπουργείο μπορεί και να προχωρήσει ακόμα και με τις παρατηρήσεις μας. Εμείς όμως δεν κρινόμαστε για το αν κάνουμε απλά μια παρατήρηση. Κρινόμαστε για το αν θεωρούμε ένα σχεδιασμό προς όφελος του τόπου μας, εάν εγκυμονεί κινδύνους, και αν βγαίνει κερδισμένος ο κόσμος μας, το περιβάλλον, η υγεία, το εισόδημά του. Και απέναντι σε αυτό οφείλουμε να πάρουμε θέση καθαρή και συγκρουσιακή προς την κυβέρνηση. Εδώ η Περιφερειακή Αρχή είναι στυλοβάτης αυτών των σχεδιασμών. Τα υπόλοιπα είναι για να μας παραμυθιάζουν και να νομίζουμε ότι θα μπουν οι αστερίσεις.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε τις εξέλιξεις. Ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, νομίζω ότι ο λαός μας, κύριε Μπάστα, επειδή οξύνονται οι καταστάσεις, κλιμακώνεται η επικινδυνότητα στην περιοχή, παρακολουθούμε κάθε φορά ένα κομμάτι του πλούτου μας να παραδίδεται στο ιδιωτικό κεφάλαιο, ακόμα όχι μόνο από την παραγωγική διαδικασία, ακόμα και από τον τομέα της υγείας, των σχολιών, τα πάντα παραδίδονται, η ζωή μας ολόκληρη δηλαδή. Πρέπει να δούμε ότι αυτή η πολιτική συνολικά που έχει στο επίκεντρο το κέρδος και υπηρετείται και στη Βουλή αλλά και στην τοπική διοίκηση, είναι ο κύριος ένοχος των καταστάσεων που ζούμε. Και πρέπει να μην περιμένουμε, να μην εφησυχάζουμε. Από το πιο μικρό πρόβλημα στο πιο μεγάλο, απαιτείται ο λαός μας να πάρει μέρος και στις διεκδικήσεις και στους αγώνες και να μην περιμένει. Γιατί νομίζω ότι οι συνθήκες της ζωής μας δυσκολεύουν και χειροτερεύουν σε όλα τα επίπεδα. Και δεν μπορεί να παρημένουν.
1: Ναι. Κυρία Μπαλού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε όλοι καλά. Καλή
1: σας ημέρα επίσης. Καλή σας ημέρα. Μαζί μας ήταν η επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στα Ιόνια νησιά, η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού, που εξήγησε τους λόγους για το όχι της Λαϊκής Εισπύρωσης στην γνωμοδότηση και στην χθεσινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν ήταν βέβαια η μόνη παράταξη που διαφώνησε. Ακολούθησε και, η παράταξη Μένουμε Ιόνιο, με επικεφαλής την κυρία Δρή, και η παράταξη Ανάσα κατά Ιόνια Νησιά, με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο.

Ακούτε Στίγμα εδώ μαζί μέχρι τις 12. Πάντα με τη Levante Ferries. Ηλεκτρονικά αγοράζουμε το εισιτήριό μας μέσω του site levanteferries.com. Εύκολα, γρήγορα και απλά. Τα καλύτερα ανατομικά στρώματα διεθνώς για να ξεκουράζεστε, δηλαδή να κάνετε έναν υπέροχο ονειρεμένο ύπνο, να ξυπνάτε και να είστε φρέσκοι, πραγματικά ξεκούραστοι, με ενέργεια, είναι αυτά της Elite Strom. Η σειρά σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς και αυτά τα μοναδικά ανατομικά στρώματα τα διαθέτει για τη Ζάκυνθο μόνο η εταιρεία Μπράτη στο Γαϊτάνι. Και πάρα πολλά άλλα είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Παίρνουμε μια ανάσα και σε λίγο συνεχίζουμε.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.
7: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ακούτε Στίγμα, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 11 και μέχρι τις 12 και σήμερα μαζί που είναι Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Τα δικά σας μηνύματα, είτε ηχητικά είτε γραπτά, είτε ερωτήσεις, είτε παρατηρήσεις, είτε σχόλιο, μέσω του site stigmafm.gr, που άλλωστε μας ακούτε από εκεί ζωντανά ή αργότερα on demand. Τρεις επιλογές έχετε, είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber. Εάν ήρθε η ώρα να αλλάξετε τα χαλιά και τις μοκέτες για τον χειμώνα που μας έρχεται, να βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο, είτε κλασικά είτε μοντέρνα, υπάρχουν διάφορα σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μια πολύ μεγάλη γκάμα, τα διαθέτει η εταιρεία Μπράτη στο Γαϊτάνι. Κουρτινόξυλα και κουρτίνες, εντόνια, υφάσματα, τα υπέροχα έπιπλα του Sofa Company, δάπεδα και φωτιστικά, βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που έχετε κοιμηθεί ποτέ, Elite Strom. Και βεβαίως λευκά είδη, Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ, στο κατάστημα Μπράτη στην πόλη, Φωσκόλου 19. 4 δρομολόγια εκτελεί καθημερινά η Levante Ferries από και προς την Ζάκυνθο. Αγοράζετε το εισιτήριό σας μέσω του site levanteferries.com. Άμεσα έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο κινητό σας τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται ούτε καν να το εκτυπώσετε. Καμιά ταλαιπωρία. Πηγαίνετε στο πλοίο, το δρομολόγιο που έχετε επιλέξει, και το σχετικό check-in γίνεται στην είσοδο και επιβιβάζεστε για να απολαύσετε το ταξίδι. Να θυμίσω τις ώρες των δρομολογίων. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 12 παρατέταρτο, 4 και 4 το μεσημέρι, 8 και μισή το βράδυ. Και από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5 και μισή το πρωί, 10 παρατέταρτο, 2 το μεσημέρι, 6 και μισή το απόγευμα.

0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας για την χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ένα και μόνο θέμα. Την γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για την ερευνητική γεώτρηση με την ονομασία Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2. Μιλάμε για μια θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κέρκυρας. Κατά πλειοψηφία πέρασε αυτή η γνωμοδότηση, την οποία καταψήφισε γύρω τα σοβαρές ενστάσεις και η παράταξη Μένουμε Ιόνιο, με επικεφαλή στην κυρία Μαρία Δρύ, την οποία την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Δρύ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Το ερώτημα είναι ένα και βασικό. Ποιο ήταν το στοιχείο που σας οδήγησε να πείτε όχι?
1: Ήταν 2-3 έτσι τα βασικά επιχειρήματα για μας. Αλλά ας πούμε ότι για μας η ψήφος μας χθες δεν αφορούσε μόνο το παρόν. Αφορούσε το Ιόνιο που θα παραδώσουμε σε επόμενες γενιές. Και μας αυτό είναι, μας δημιουργεί μια τρομερή ευθύνη και μια έτσι έντονο στοχασμό για το τι θα παραδώσουμε σε επόμενες γενιές. Γιατί για χρόνια καταναλώνουμε φυσικούς πόρους με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτό που η φύση μπορεί να ανανεώσει και να αναπληρώσει.
0: Ναι.
1: Οπότε ουσιαστικά δημιουργούμε με το σημερινό μοντέλο κατανάλωσης ένα οικολογικό έλλειμμα που μεταφέρει το κόστος στο μέλλον. Και είδαμε ότι με τα οικονομικά ελλείμματα βρίσκουμε μνημόνια, τρόπους, κάπως προσπαθούμε τέλος πάντων, κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το τομέα, επειδή έχει να κάνει με τη φύση, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Οπότε ουσιαστικά δημιουργούμε ένα οικολογικό έλλειμμα. Και περίπου φανταστείτε από τη μέση της χρονιάς ζούμε με δανεικούς πόρους. Δηλαδή έχουμε εξαντλήσει τους φυσικούς πόρους από τη μέση της χρονιάς. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι βιώσιμο και δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης, έτσι. Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επιτρέψτε μου. Ναι. Η κυβέρνηση, και δεν είναι μόνο η τωρινή κυβέρνηση, και προηγούμενες κυβερνήσεις, και του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα, έχουν θέσει ως προτεραιότητα να δει η χώρα εάν μπορεί να αξιοποιήσει τον εθνικό της πλούτο, για παράδειγμα με υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο κτλ. Για να έχουμε την ενεργειακή ασφάλεια, να το πω έτσι, στη χώρα μας. Επίσης ο κύριος Τρεπεκλής χθες έβαλε κάποιους αστερίσκους, είπε δηλαδή ότι κάποιες προποθέσεις, κάποιους όρους, δεν είπε με λευκή επιταγή υπογράφουμε, λέμε ναι προχωρήστε. Έκανε λόγο για προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ότι πρέπει να παρακολουθείτε διαδικασία από τα αρμόδια υπουργεία, ότι πρέπει να διασφαλιστούν μοντέλα πρόβλεψης σε πιθανό ατύχημα, πιθανή ρήπανση. Όλα αυτά εν ολίγης δεν σας ικανοποίησαν? Αυτά που ακούσατε τον κύριο Τρεπεκλή.
1: Όλα αυτά είναι υποθετικά σενάρια. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Ναι, προφανώς και είναι υποθετικά.
1: Ωραία. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Για όπως πείτε, και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Mm-hmm. Έχουμε δει για όλες τις... για ό,τι αδειοδοτείται, ας πούμε, παράδειγμα της βιολογική, χώρους διαχείρισης απορριμμάτων, λατομεία και άλλες δραστηριότητες. Όλοι λειτουργούν με περιβαλλοντικούς όρους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν. Και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ένα σχέδιο, είναι μία μελέτη.
0: Ναι.
1: Το περιβάλλον όμως είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια πώς και αν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και τι συμβαίνει όταν δεν τηρούνται.
0: Άρα θεωρείτε... Παρακαλώ.
1: Εγώ σας λέω και ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Okay.
1: Και θα πάνε καλά. Εάν όμως γίνει ένα ατύχημα...
0: Ναι, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Προφανώς δεν μπορεί και αυτό και υποτίθεται...
1: Δεν μπορεί να το... Όμως τα πληγή ανεπανόρθωτα, ο τουρισμός και το φυσικό περιβάλλον των νησιών μας ανεπανόρθωτα, και ξαφνικά θα κοινωνικοποιήσουμε δηλαδή τις συνέπειες. Γιατί το κέρδος της διαχείρισης το έχει και μπορεί να το υπολογίσεις και τα οικονομικά ωφέλη τα έχει η εταιρεία που διαχειρίζεται. Mm-hmm. Όμως το ενδεχόμενο κόστος ενός ατυχήματος θα το αναλάβει ολόκληρη η κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αυτό εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε.
0: Άρα φοβάστε εσείς το ατύχημα, φοβάστε το τι μπορεί να συμβεί
1: Φυσικά, και να επηρεάσει και το ατύχημα, και θέλω να σας θυμίσω και ότι είμαστε σε μια γεωπολιτική και σε μια κατάσταση γύρω μας που υπάρχουν πολλοί πόλεμοι. Έχουμε δει ότι γίνονται στόχος αυτές οι ενεργειακές μονάδες παραγωγής, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και να θυμίσω ότι το καλοκαίρι στη Λευκάδα βρέθηκε ένα ακυβέρνητο drone γεμάτο πυρομαχικά. Δεν είμαστε τόσο μακριά. Καταλάβατε τι λέω.
0: Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
1: Το σενάριο.
0: Ναι.
1: Άρα ξαφνικά εμείς επιλέγουμε για τις επόμενες γενιές, οι οποίες σήμερα δεν έχουν ψήφο, για το δικό τους μέλλον, για να τις δεσμεύσουμε για κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2050 λέει απανθρακοποίηση, να μην υπάρχει δηλαδή. Συγγνώμη, ναι, να μην εξαρτώμαστε από υδρογονάνθρακες,
0: ναι, ναι,
1: το 2050,
0: ναι.
1: Και εμείς θα βάλουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό θα λειτουργήσει το 2032, δηλαδή 31, δηλαδή θα είναι 19 χρόνια, θα κάνουμε κάτι για 19 χρόνια που μετά θα πρέπει να το κλείσουμε. Δεν καταλαβαίνω, σύντου ότι έχουμε ψηφίσει το έχει περάσει και να γίνουν και 7 εργοστάσια καύσης.
0: Ναι.
1: Και αυτά θα κάνουν, και αυτά θα παράγουν ενέργεια. Δηλαδή είναι σαν σε αυτή τη χώρα να τα κάνουμε όλα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Επειδή... Για να μπορέσουν όλοι να βολευτούν. Ναι. Κάπως την πίτα να τη μοιράσουμε ώστε ο καθένας να πάρει και από κάτι. Αλλά ούτε το περιβαλλοντικό κοιτάμε, ούτε τις επόμενες γενιές κοιτάμε, ούτε αν θα καταστραφεί μια κοινωνία και μια οικονομία όπως είναι, γιατί τα νησιά μας δεν έχουν κάτι άλλο εκτός από τον τουρισμό. Το
0: ναι,
1: γνωρίζετε.
0: Αυτό θα ρώταγα, κυρία Δρή, τώρα. Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Δηλαδή, επειδή μιλάμε με υποθέσεις ότι ενδέχεται, ναι, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, δεν ξέρω το ποσοστό τώρα, να έχουμε κάποιο ατύχημα, κάτι να συμβεί, κάτι δυσάρεστο να συμβεί, εάν προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Εδώ τώρα μιλάμε για μια ερευνητική γεώτρηση, έτσι, δεν μιλάμε για εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Θα γίνει μια ερευνητική γεώτρηση για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κοιτάσματα ικανά και τόσο μεγάλα ώστε να αξίζει τον κόπο, να το πω έτσι, να γίνει εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Ας υποθέσουμε λοιπόν, υποθετικό και αυτό το σενάριο, ότι γίνεται, προχωρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν δημιουργείται τίποτα το δυσάρεστο, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων και προχωράει η διαδικασία. Μπορούν τα Ιόνια νησιά έτσι να γίνουν ταυτόχρονα και τουριστικός προορισμός, που είναι και περιοχή τέτοιων ερευνών ενεργειακών? Δεν μπορεί να συνδυαστεί αυτό το μοντέλο?
1: Κοιτάξτε, για μας δεν γίνεται να τα παντρεύεις όλα. Δεν μπορεί να έχεις και βαριά βιομηχανία και τουρισμό. Δεν γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πράγματα τα οποία μεταξύ τους φάσκουν και αντιφάσκουν.
0: Ναι. Άρα για σας.
1: Να αποφασίσουμε τι είμαστε.
0: Για σας δηλαδή.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, να σας, ναι, πω κάτι. Υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία που ζει από τον τουρισμό, δεν ζει από κάτι άλλο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο το οποίο διαχέονται, ας πούμε, οι οικονομικοί πόροι σε όλη την κοινωνία και είναι ένα μοντέλο που ζουν τα νησιά μας, για να κάνουμε μια γεώτρηση την οποία θα την διαχειρίζεται μια εταιρεία. Θέλετε μια κοινοπραξία.
0: Μα αυτό είναι και το βασικό μου ερώτημα. Γιατί θα πρέπει το ένα να αποκλείει το άλλο? Αυτό ρωτώ. Γιατί θα πρέπει, γιατί, αν προχωρήσει η διαδικασία, να καταστραφεί ο τουρισμός? Να το πω έτσι απλά.
1: Γιατί μία ώρα και τα πάντα όλα. Γιατί αν ομιγέννητο συμβεί ένα ατύχημα,
0: ναι,
1: το κόστος θα το υπομισθούν και θα τον πάρει στην πλάτη της ολόκληρη η κοινωνία.
0: Ναι, το είπατε
1: δηλαδή,
0: και πριν.
1: Ναι. Αυτό είναι όμως το βασικό. Γιατί αυτό θα συμβεί αν συμβεί ένα ατύχημα.
0: Άρα λοιπόν.
1: Μιλάμε για βάση. Mm-hmm. Το ξαναλέω γιατί το τονίζω κάθε φορά αυτό.
0: Ναι.
1: Στην Καβάλα είναι ένας κλειστός κόλπος 30 μέτρα βάθος. Δηλαδή ξεκινάει η γεώτρηση σε έναν πυθμένα που είναι 30 μέτρα βάθος.
0: Ναι.
1: Εδώ ο πυθμένας έχει βάθος 840 με 1400 μέτρα. Και είναι και ανοιχτό πέλαγος.
0: Ναι.
1: Αυτό αυξάνει πάρα πολύ το ρίσκο και την επισφάλεια της γεώτρησης. Δηλαδή είναι πιο επικίνδυνη από ότι είναι της Καβάλας και της Θάσου.
0: Ακούσαμε δε και το επιχείρημα ότι δεν προηγήθηκε διαβούλευση. Δεν προηγήθηκε διαβούλευση με τοπικούς φορείς, με την κοινωνία, με δήμους, με κοινότητες κτλ. Μιλάμε και το θέμα δεν αφορά μόνο την Κερκυρά, έτσι. Αφορά όλα τα Ιόνια νησιά, κυρίως βέβαια την Κέρκυρα, αλλά όλα τα Ιόνια νησιά. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε σε αυτό, ότι δεν προηγήθηκε?
1: Συμφωνούμε και ότι ουσιαστικά έχετε με έναν διαχειριστικό τρόπο, επειδή περνάει η ΜΠΕ από το περιφερειακό. Αλλιώς θα μπορούσε να μην έχει έρθει καν. Δηλαδή αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Και εγώ το ξαναλέω, αποφασίζουν για τις επόμενες γενιές. Και το μοντέλο αυτό που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι ξεκάθαρο ότι δεν αφήνει στις επόμενες γενιές. Ζούμε λες και είμαστε, λες και είμαστε ιδιοκτήτες εδώ και θα είμαστε εμείς για πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε εμείς ιδιοκτήτες του Ιωνίου. Είμαστε προσωρινοί διαχειριστές του και αυτό το ξεχνάμε. Εμείς πρέπει να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Πρέπει κάτι να τους αφήσουμε.
0: Απολύτως κατανοητό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε κλείνοντας. Δεν ξέρω κατά πόσον ανησυχείτε για το τι θα συμβεί εφόσον προχωρήσει η διαδικασία. Προφανώς
1: και
0: ανησυχείτε, καλά, ναι.
1: Προφανώς και ανησυχούμε και γι' αυτό θέσαμε και αυτούς τους προβληματισμούς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, εξαντλούμε το φυσικό κεφάλαιο και όλο αυτό, το Ιόνιο δηλαδή που θα κληρονομήσουν τα παιδιά μας, δεν ξέρω τι θα είναι. Εμείς παραλάβαμε ένα Ιόνιο ζωντανό, καθαρό και ελεύθερο να μπορούμε να επιλέξουμε το μέλλον μας και ξαφνικά θα τους παραδίδουμε πάρα πολλές δεσμεύσεις, δικλείδες και προβλήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Αδρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Μαζί μας ήταν η επικεφαλής από την παράταξη Μένουμε Ιόνιο, η κυρία Μαρία Αδρή. Συζητήσαμε το θέμα αυτό με την ερευνητική γεώτρηση για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αξιοποιήσιμο κοίτασμα εκεί φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή στο οικόπεδο 2 δυτικά της Κέρκυρας. Και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή λίγο αργότερα. Και όχι μόνο σήμερα, έτσι.

Με δελτίο τύπου, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, με δελτίο τύπου, το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες Υποπολάρη επανέρχεται. Λέω επανέρχεται γιατί είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Επανέρχεται για τις ελλείψεις προσωπικού στο ειδικό σχολείο της Μπόχαλης, το ειδικό δημοτικό σχολείο της Μπόχαλης.

Κάνει λόγο για 41 μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά δεν υπάρχει το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για να το υποστηρίξει. Λοιπόν, 5 βασικές ειδικότητες, απολύτως απαραίτητες για τα παιδιά, όπως αναφέρεται: ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, 2 θέσεις θεραπευτών λόγου, μία θέση φυσιοθεραπευτή και μία θέση εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής. Οι ελλείψεις αυτές στερούν από τους μαθητές το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση και στις απαραίτητες θεραπείες, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική στήριξη. Οι γονείς, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς είναι αδύνατο να καλύψουν αυτές τις ανάγκες μόνοι τους. Και καλούν τους αρμόδιους, την πρωτοβάθμια και το Υπουργείο Παιδείας να ασκηθούν πιέσεις για να καλυφθούν άμεσα οι θέσεις αυτές με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό.

0: comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés nous reviennent.
1: Έχουμε και μία είδηση τώρα τελευταία στιγμή σε κεντρικό επίπεδο. Ο πρόεδρος του Λαός, ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρεται, σύμφωνα με έρευνα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, να εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Περιλαμβάνονται οι ίδιοι στους συλληφθέντες, είναι κι άλλοι βέβαια, γιατί πρόκειται για ένα κύκλωμα όπως αναφέρεται. Και η ζημιά προς τον ΕΦΚΑ είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, η οργάνωση δρούσε από το 2021. Όταν τα χρέη των εταιριών αυτών έκλειναν, οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. 8 άτομα έχουν συλληφθεί με την κατηγορία ότι μετήχαν σε αυτό το κύκλωμα. Οι έρευνες βέβαια συνεχίζονται και επαναλαμβάνω ότι η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Στο τελευταίο ημίωρο, μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή για τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το γνωστό θέμα.

0: φέρει μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
5: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική ανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
0: Στίγμα Radio.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Έκτακτη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δόθηκε κατά πλειοψηφία το πράσινο φως στη γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για την ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο 2 που είναι σε μια θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κέρκυρας, για να διαπιστωθεί εάν στην περιοχή υπάρχει αξιοποιήσιμο κοίτασμα φυσικού αερίου. Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη. Ανάμεσα στις παρατάξεις που καταψήφισαν ήταν και η ανάσα για τα Ιόνια νησιά, με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Θεόδωρο Γαλιατσάτο, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Γαλιατσάτο. Μας ακούτε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Ναι, φυσικά, πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επειδή λοιπόν έχετε διατελέσει Περιφερειάρχης και γνωρίζετε από πρώτο χέρι τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα, το ερώτημά μου είναι γιατί η ανάσα καταψήφισε τη γνωμοδότηση?
1: Κοιτάξτε, η γνωμοδότηση πρώτα απ' όλα ήταν με βάση την εμπειρία την οποία έχουμε, γιατί για αυτά τα ίδια θέματα ή περίπου τα ίδια έχουμε ασχοληθεί, όπως σωστά είπατε, από την εποχή που είχαμε την ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής. Δηλαδή υπάρχει ανάλογη συζήτηση που έγινε το 2017.
0: Μα γι' αυτό και
1: για
0: ρώτησα.
1: Για να μην πω ότι ναι. ως πρόσωπο έχω ασχοληθεί με τέτοιες γνωμοδοτήσεις και μελέτες περιοδικών επιπτώσεων για τα πετρέλαια και γενικότερα τις υδρογονάδες και τις περιοχές από το 1994.
0: Μα γι' αυτό και ρώτησα, κύριε Γαλιατσάρη.
1: Βέβαια να γίνεται στην πραγματικότητα τίποτα.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η μελέτη αυτή είναι προβληματική κατά τη γνώμη μας. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η μελέτη αυτή κατά αυτή είναι προβληματική. Δηλαδή η δική μας τοποθέτηση, αν την προσέξατε, έλεγε δύο πράγματα. Ένα, απορρίπτει η μελέτη αυτή ως προβληματική, ελλειμματική, και θα αν χρειαστεί θα εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο ήταν ότι επεσήμενε την ανάγκη να επανέλθει ή τουλάχιστον να κινητοποιηθεί η Περιφερειακή Αρχή, ούτως ώστε αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε επίτευγμα της δικής μας θητείας, δηλαδή την νομοθέτηση του Περιφερειακού Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου για τις εξορίξεις, να κινηθεί η Περιφερειακή Αρχή για να ενεργοποιηθεί. Γιατί αυτό θέλει ακόμα μια κοινή υπουργική απόφαση για να ενεργοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παρατηρητήριο το οποίο αποτελείται από ένα μικρό αριθμό μελών, που μέσα σε αυτούς είναι και επιστήμονες, αλλά είναι και παράγοντες της δημόσιας ζωής, δηλαδή της περιφέρειας, του δημοτικού ή δημοτικών συμβουλίων, των φορέων της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. Με άλλα λόγια, είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει εν της πράγμασης, και εφόσον λειτουργεί σωστά, να ξέρει στον πρώτο χρόνο η τοπική κοινωνία τι συμβαίνει με αυτές τις διαδικασίες εξορίξεων.
0: Το οποίο απουσιάζει.
1: Να επιλαμβάνεται, ναι, και να προλαμβάνει.
0: Ναι, το οποίο απουσιάζει, αυτό θέλετε να πείτε. Ναι,
1: θεσμοθετήθηκε το 2019, ακριβώς, θεσμοθετήθηκε το 2019. Αυτό το εργαλείο λοιπόν δεν έχει, γιατί από τότε, αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε η θητεία του κυρίου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού,

0: Για το συγκεκριμένο που ρωτάτε λοιπόν, εμείς τοποθετηθήκαμε με βάση τη μελέτη που μας παρουσιάστηκε. Η μελέτη αυτή είναι σε σχέση με αυτά που ζητήσαμε και το 17 εμείς. Και το 17 θέσαμε τότε, απορρίπτοντας τη μελέτη, τη στρατηγική μελέτη που ήταν για όλο το Ιόνιο, θέσαμε και κάποιους όρους που είπαμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο, όπως και να έχει. Ακόμα και εσείς που το θεωρείτε εθνικό θέμα και πρέπει να προχωρήσετε, πρέπει να αλλάξετε δυνατά πράγματα. Ποια ήταν αυτά? Ένα από αυτά είναι το θέμα του πώς αξιολογείται ο βυθός. Δηλαδή, έχει γίνει η κατάλληλη τεχνική και επιστημονική επεξεργασία για να ξέρουμε εκεί που θα γίνει η γεώτρηση, έστω η δοκιμαστική, εάν υπάρχουν ρήγματα σεισμικά σε μια περιοχή που έχει τέτοια συστατικά. Δεν έχει γίνει. Έχει γίνει λοιπόν, αυτό το ζητήσαμε και τότε. Σήμερα λοιπόν, μετά από 6 χρόνια μετά, έρχομαστε πάλι στο ίδιο με μια αναφορά απλώς της μελέτης που λέει ότι έχουν, πώς το λένε, είναι μια περιοχή που είναι σεισμογενής. Ωραία, μας περιγράφει την πραγματικότητα. Μας λέει όμως αν έχει προλευθεί η διαδικασία που να προστατεύει την περιοχή από ενδεχόμενες αναταράξεις του εδαφικού ιστού και του που να δημιουργούν προϋποθέσεις για σεισμικές δονήσεις της μιας ή της άλλης κατηγορίας. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, σας λέω ένα παράδειγμα, γιατί δεν είναι το μοναδικό. Το δεύτερο είναι ότι στην εισήγηση της υπηρεσίας και του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη, αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε κατάκτηση και το οποίο είχε επαναλάβει και η κυρία Κράτσα τον Νοέμβριο του 19, όταν πρώτο έκανε μια τέτοια συζήτηση, που δέχτηκε δηλαδή και τότε, με τον ίδιο συγκητή, τον κύριο Ιωάννου πάλι ήταν, ότι αυτό το παρατηρητήριο που σας είπα πριν θα ενεργοποιηθεί ή θα υλοποιηθεί, τώρα δεν υπήρχε καμία αναφορά. Και χρειάστηκε να μιλήσουμε εμείς στη διάρκεια και να επαναλάβουμε, λες και είναι προσωπικό μας το θέμα, για να ανακαστεί στο τέλος ο Περιφερειάρχης να πει σωστό είναι αυτό, θα πρέπει και αυτό να το θέσουμε στην διαδικασία. Άρα λοιπόν, εμείς σε ένα τέτοιο, ας πούμε, κλίμα, πλαίσιο, όπως θέλετε πείτε το, για το πώς αντιμετωπίζει η Περιφερειακή Αρχή ένα τέτοιο μείζον ζήτημα, για το οποίο ενδιαφέρονται πάρα πολύ οι συμπολίτες μας στη γύρω περιοχή, είδατε και το πώς τοποθετούνται, ακριβώς για αυτόν τον λόγο και εκτιμώντας ότι αυτή η μελέτη είναι προβληματική στο στήσιμό της και θα πρέπει να προσέχουν πολύ περισσότερο αυτοί που ετοιμάζουν αυτού του είδους τις μελέτες και να μην κάνουν γενικές αναφορές σε κανονισμούς χωρίς να λένε πώς οι κανονισμοί εφαρμόζονται, για αυτόν τον λόγο την καταψηφίσαμε.
1: Μάλιστα. Βέβαια, ο κύριος Τρεπεκλής, εκτός του παρατηρητηρίου που τελικά το δέχθηκε, ότι πρέπει να τεθεί και αυτό ως όρος, ανέφερε και άλλες προϋποθέσεις. Είπε δηλαδή ότι πρέπει να δούμε, να παρακολουθείτε δραστηριότητα από τα αρμόδια υπουργεία, έβαλε την ευθύνη, έθεσε την ευθύνη στο κράτος, στα υπουργεία, έτσι. Να υπάρχουν μοντέλα δεσμευτικά.
0: Υπάρχει.
1: Ναι. Είπε εν ολίγοις ότι εμείς δεν δίνουμε λευκή επιταγή, θέτουμε όρους και προϋποθέσεις και αν δεν γίνουν δεκτές, απέκλεισε και το ενδεχόμενο προσφύγων. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς με, αν σας ικανοποίησαν αυτά που είπε ο κύριος Τρεπεκλής.
0: Καλά. Εντάξει, αυτά είναι λόγια, τα παίρνει ο αέρας είναι. Γιατί μέχρι τώρα σε καμία από αυτές τις μελέτες που έχουν περάσει με τον ίδιο τρόπο, δεν είδαμε ποτέ να ξαναγυρίσει καμία πίσω, να θεωρήσουμε δηλαδή ότι όλες υλοποιήθηκαν κατά γράμμα με βάση αυτά που είπε η Περιφέρεια Ιουνιονίσων, αστεία πράγματα. Λοιπόν, αυτά είναι λόγια για να περάσει συνεδρίαση. Στην πραγματικότητα ούτε χρειάζονταν να υπερτιμήσει ο Περιφερειάρχης ότι υπάρχει κρατική ευθύνη, γιατί υπάρχει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Εθνική Υπηρεσία αυτή που ασχολείται με τις εξορίξεις των ατάκων έχουν ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Και άρα και αυτές έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν και να επιβλέπουν τις διαδικασίες. Δεν μας είπε τίποτα καινούριο. Δεν χρειάζεται να το πει ο Περιφερειάρχης για να συμβεί αυτό, εννοώ. Είναι αλλούν ευθύνη. Εμείς πρέπει να δούμε τι μπορεί ή τι πρέπει να κάνει η Περιφέρεια για να προστατεύει το περιβάλλον της, τους πολίτες της, την οικονομία της. Και σε αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι λιποβαρής η Περιφερειακή Αρχή. Έχουν πρόβλημα. Δεν μπορούν να πούνε ένα όχι στην κυβέρνηση. Παρότι θέλουν να λένε ότι είναι, ας πούμε, ανεξάρτητοι. Γιατί είδαμε και το πώς ψηφίζουν. Στα κρίσιμα θέματα,

0: θα πρέπει να έχετε, εσείς έμπειρος δημοσιογράφος είστε και ο σταθμός σας παρακολουθεί πολύ κοντά αυτά που συμβαίνουν στην περιφέρεια, δεν υπάρχει ένα μείζον ζήτημα στο οποίο η παράταξη του κυρίου Τρεποκλή να μην έχει ψηφίσει μαζί με την παράταξη της κυρίας Κράτσου. Ούτε ένα.
1: Όπως και σε αυτό.
0: Όποτε υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, ψηφίζουν πάντα μαζί.
1: Όπως συνέβη και τώρα, χθες δηλαδή.
0: Φυσικά, το λέω.
1: Να ρωτήσω
0: έτσι
1: κάτι.
0: Ακριβώς είναι. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Πάντα υπάρχει ο φόβος, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, για κάποιο ατύχημα. Για κάτι να συμβεί. Ας υποθέσουμε ότι προχωράει δοκιμαστική γεώτρηση, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν κοιτάσματα τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν, φυσικού αερίου κτλ. Υδρογοναθράκων, αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, ο φόβος για ένα σοβαρό ατύχημα. Το συμμερίζεστε, φαντάζομαι, και αυτό, και εσείς, αυτή την ανησυχία. Έτσι, δεν είναι?
0: Ναι, φυσικά.
1: Ο καθένας τη συμμερίζεται. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Εάν δεν συμβεί τίποτα. Τίποτα το δυσάρεστο. Εάν γίνει αυτή η ερευνητική γεώτρηση, διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κοιτάσματα που πρέπει να αξιοποιηθούν, προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω τώρα σε τι βάθος χρόνου κτλ. Και διαπιστωθεί ότι πρέπει να γίνουν εξορίξεις, συμβαδίζει το μοντέλο το τουριστικό με αυτή την διαδικασία? Είναι ένα ερώτημα το οποίο υπάρχει, δηλαδή μπορούν αυτά τα δύο να παντρευτούν? Σε ό,τι αφορά το τουριστικό μοντέλο, γιατί τα Ιόνια νησιά, εντάξει, βασίζονται στο τουριστικό μοντέλο και το ξέρουμε άπαντες.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εδώ αναπτύσσονται διάφορες απόψεις. Η μία λέει ότι δεν μπορεί. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, ακριβώς η ύπαρξη όλων των συστημάτων εξόρυξης, ή αν φανεί ότι υπάρχει αυτό και επομένως θα κατασταθεί το οριστικό σύστημα της ανόρυξης των υδρογοναθράκων, σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας επηρεασμός της γύρω περιοχής. Ναι. Ο επηρεασμός αυτός μπορεί να είναι με πολλούς τρόπους, είτε και χωρίς ατύχημα ακόμη μπορεί να είναι επηρεασμός, με την έννοια της κυκλοφορίας των οχημάτων, ακόμα και των βοηθητικών και λοιπά, της παρουσίας του, της εξέδρας με τους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μία άποψη που λέει ότι θα επηρεάσει οπωσδήποτε. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι από τη στιγμή που θα λειτουργεί με τις προδιαγραφές που υπάρχουν, είναι σε απόσταση
1: μεγάλη,
0: κάποιων δεκάδων μιλίων από τις
1: ακτές και άρα μεγάλη, δεν επηρεάζει.
0: Λένε ορισμένοι, ξέρετε, σου λέει δεν φαίνεται καν.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, λέει, είναι ένα επιχείρημα. Οπότε σου λέει τι πρόβλημα θα έχουμε. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι σε αυτό το συναντιόνται διαφορετικές απόψεις.
1: Η δική σας ποια είναι, η δική σας?
0: Θα το δούμε λίγο διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Την έχουμε, αυτό θέλω να πω, ναι, μα εγώ θέλω να μιλήσω πάνω σε αυτά. Λέω ότι τελικώς να ξεκινήσουμε από άλλη βάση. Αν είναι ανάγκη να γίνει αυτή η διαδικασία, ποιος τη χρειάζεται? Γιατί σήμερα, όπως είναι και τα, και παλιότερα περίπου ίσχυε το ίδιο, αλλά ακόμα χειρότερα τώρα είναι, ποιος θα ωφεληθεί από αυτή την εξόρυξη, αν εν τέλει επιτευχθεί?
1: Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το κράτος.
0: Επιλέξουμε. Ναι. Από πού θα ωφεληθεί? Επειδή θα παίρνει ένα λιγότερο από 10% αν θα οι εταιρείες, ή θα παίρνει ένα μίσθωμα το κράτος? Αυτό θα είναι ωφέλεια σε σχέση με το τεράστιο ενδεχομένως κόστος που μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή αυτό, ή την αφιβολία που υπάρχει? Γιατί πρέπει δηλαδή να ωφεληθεί η αμερικανική εταιρεία που έχει το 60-70% και να υπάρχουν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι για τους πολίτες των Ιωνίων και της γύρω περιοχής? Ένα ερώτημα. Και πάση περιπτώσει, στην εποχή της πράσινης ενέργειας, ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να επιστρέψουμε στα οχητά καύσιμα? Και αν θεωρήσουμε ότι έχουμε επιστροφή στα οχητά καύσιμα, γιατί επέλεξε η κυβέρνηση το Λιγνίτη να τον εξαφανίσει από τις διαδικασίες? Δηλαδή είναι αλλοπρόσαλες πολιτικές,
1: ναι,
0: που δυστυχώς δεν πατάνε πάνω σε μια ενιαία βάση και συλλογιστική, αλλά άγονται και φέρονται από τα διάφορα συμφέροντα του εξαμήνου, για να μην πω του έτους, ακόμα χειρότερα δηλαδή, του εξαμήνου. Mm. Ανάλογα ποιος πιέζει και από ποια κατεύθυνση, γίνονται και αντάθετες κυβερνητικές πολιτικές. Δεν μπορεί να πάμε έτσι όμως. Αν χαράζουμε μια πολιτική όπως την ακούσαμε, ότι θα πάμε στην πράσινη ενέργεια στο σύνολό της, θα πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα για να συμβεί αυτό. Και μια διαδικασία η οποία είναι όλο και, ας πούμε, αν εφαρμοζόταν στο σύνολό της, ή λιγότερο, με τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην καθημερινότητα του πολίτη και με τους λιγότερους κινδύνους. Mm-hmm. Και βλέπουμε ένα αλαλούμ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει αν τελικά προωθείται η πράσινη πολιτική ή εξορίξεις. Την ίδια στιγμή σας λέω, ο Λιγνίτης απαγορεύσει και καταστρέφονται καταστάσεις του στην Μακεδονία και πουλιέται ο Λιγνίτης φτηνά στις γύρω χώρες και ούτω καθεξής. Αυτό είναι προφανές ότι χρειάζεται μια συζήτηση που δεν γίνεται βέβαια ούτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά εν πάση περιπτώσει μια συζήτηση που θα πρέπει να απασχολήσει αυτούς που πραγματικά μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις. Εμείς ως περιφέρεια Ιουνιονίσων ασχολούμαστε μόνο με το δικό μας κομμάτι.
1: Και κλείνοντας, κύριε Γαλιασάτο, για τα περίφημα αντισταθμιστικά ωφέλη, πρέπει να απαιτήσουμε συγκεκριμένα πράγματα, εάν και εφόσον προχωρήσει, έτσι, εάν και εφόσον γίνει όλη αυτή η διαδικασία?
0: Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι ένα άλλο ας πούμε σημείο στο οποίο γίνεται πολλή συζήτηση,
1: ναι, ναι.
0: Ονειρεύονται πολύ πολλά,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το περίφημο 5% που προβλέπεται στο νόμο ως αντισταθμιστικό, σε χρήμα δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Για τις τοπικές κοινωνίες, αφενός δεν έχει ξεκαθαριστεί ποτέ πώς θα το πάρουν οι τοπικές κοινωνίες, δηλαδή και ποιες θα είναι αυτές οι τοπικές κοινωνίες, ποιοι φορείς δηλαδή, γιατί σας θυμίζω, ή αν το έχετε αντιληφθεί, ότι ερίζουν στην πραγματικότητα οι περιφέρειες με τους δήμους για το ποιος θα είναι αυτός που θα χειριστεί,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το όποιο
1: το όποιο κονδύλι, το όποιο ποσό,
0: ναι, αυτή τη διαδικασία,
1: ναι, ναι.
0: Αυτή είναι μία πλευρά. Ναι, αυτή είναι μία πλευρά. Η άλλη είναι ποιο θα είναι αυτό το κονδύλι, για να δούμε μήπως τελικά είναι άνθρακης ο θησαυρός. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 5% δεν είναι γενικά διαφηρημένο, ορίζεται επί των κερδών. Αν λοιπόν, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά πως λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα των μεγάλων εταιριών, παρουσιάζει είτε ελάχιστη κερδοφορία, είτε μηδενική, είτε αρνητική, που είναι το πιο πιθανό να συμβαίνει, γιατί εδώ έχουμε το παράδειγμα του Πρίνου.
1: Ναι.
0: Και ρωτήστε εκεί τις τοπικές κοινωνίες όσα χρόνια λειτουργεί ο Πρίνος, πήραν 1 ευρώ.
1: Η απάντηση είναι
0: ούτε
1: όχι.
0: Ένα τσακιστό,
1: ναι,
0: δεν πήραν.
1: Ναι.
0: Γιατί, ναι, γιατί οι εταιρείες φροντίζουν να δείχνουν ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, ότι έχουν αυτό, ότι κάνουν επανεπενδύσεις, ότι εκείνο, ότι χρειάζονται. Και επομένως δεν τους μένει τίποτα για να μοιράσουν πουθενά. Άρα αυτό είναι πολύ πιο εύκολο με μεγαθύρια των εταιριών αυτών που παρουσιάζονται εδώ να διεκδικήσουν, ότι μπορεί να συμβαίνει και εδώ. Άρα γιατί μιλάμε τώρα? Γίνεται μια συζήτηση στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή με ευθύνη κυβερνητική, εννοώ, και γενικώς ευθύνη από τότε που θεσπίστηκε αυτό, χωρίς στην πραγματικότητα να είναι εξασφαλισμένο. Είναι ένα τυράκι, κατά τη γνώμη μου, που έχει δοθεί για να συζητάμε εμείς ή να αντιλέγουμε μεταξύ μας για το ποιος θα το πάρει, χωρίς τελικά, αν και όποτε εφαρμοστεί, να έχει ίσως κάποιο σοβαρό αντίκρισμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαλιασάτο,
0: δεν έκανα τα πράγματα εν τέλει, αγαπητέ μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλιασάτο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Να
1: καλή
0: είστε καλά.
1: Σας ημέρα.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά. Με τον πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων και επικεφαλής της Παράταξης Ανάσα για τα Ιόνια νησιά, τον κύριο Θόδωρο Γαλιασάτο, μιλήσαμε. Μιλήσαμε δηλαδή και με τις 3 παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που καταψήφισαν την χθεσινή γνωμοδότηση. Θα συνεχίσουμε και αύριο.

Και σήμερα μαζί μας ήταν η εταιρεία Μπράτης με τα είδη που αναζητάμε για να διακοσμήσουμε και να μορφύνουμε το δικό μας αγαπημένο χώρο. Χαλιά και μοκέτες, υφάσματα, τα έπιπλα του Sofa Company, φωτιστικά και δάπεδα, τα πετσαρίες τείχου, βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο, σεντόνια, κορυφαία ανατομικά στρώματα, Elite Strom, λευκά είδη, γκύλα ροζ και νεφ-νεφ, όλα τα είδη σε προνομιακές τιμές, πολλά είδη καθημερινά σε μεγάλες προσφορές. Μαζί μας και σήμερα η Levante Ferries, με 4 δρομολόγια καθημερινά προς Κυλλήνη και προς αντίστροφα προς Άκυνθο. Μέσω του site levanteferries.com μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας, το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο, με μια εύκολη, απλή, γρήγορη διαδικασία. Εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Κοντά σας ήταν μέχρι τώρα ο Γρηγόρης Μπάστας. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα εκεί στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Καλή συνέχεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Here's the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά.

0: στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
1: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Παλιά, όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτείο, κάβα, ξηρή καρπή. Όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι. Κάλβου 51. Καλάθια για δώρα και delivery. Το κελάρι. Τηλέφωνα 26951-01-296 και 697-800-4661.
4: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Αυτό, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, θριάμβευσε για μία ακόμα φορά. Ο πρόεδρος του Λάος που πήρε τη θέση του Καρατζαφέρη, ο Φίλιππος Καμπούρης. Μαζί με τη σύζυγό του ήταν αρχηγή οργάνωσης που διέπρατε απάτη στον ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή με εκτιμόμενη ζημιά στο δημόσιο 5 εκατομμύρια ευρώ. Είδατε λοιπόν τι βγάζει το Λάος. Δεν έβγαλε μόνο τον Πλεύρη, δεν έβγαλε μόνο τον Γεωργιάδη με τα αδιευκρίνιστα. Έκανε και πρόεδρο τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη, αλλά πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Μια οργάνωση με ένα κύκλωμα που άνοιγε εταιρείες με διαχειριστές αχυράνθρωπους, δεν πλήρωνε τις ασφαλιστικές φορές στον ΕΦΚΑ και έκλεινε ή εγκατέλειπε τις εταιρείες αφήνοντας χρέη. Η οργάνωση του Καμπούρη εξέδιδε τιμολόγια ακόμα και από το κόμμα.

Νικολάου λοιπόν είναι η μήτρα που έβγαλε τον Πλεύρη, τον Γεωργιάδη και πολλούς άλλους. Δεν έχουν σχέση βέβαια με τον Καμπούρη, αλλά όταν είσαι ομομήτριος

Ο Καμπούρης λοιπόν, πρόεδρος του Λάος, άνοιγε εταιρείες, έβαζε ως διαχειριστές αχυράνθρωπους. Μεταξύ των εταιριών που άνοιξε ο Καμπούρης, πρόεδρος του Λάος, ήταν εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά ρούχων. Αλλά όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των ΕΦΚΑ, δεν πλήρωναν ποτέ, έκλειναν τις εταιρείες, άφηναν χρέη στο δημόσιο και φυσικά έκοβαν τιμολόγια και από

Ο Καμπούρης λοιπόν με παπάδες από πίσω του, με χρυσαυγίτες από πίσω του. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Μάλλον πατρίς, θρησκεία και γονόμα.

Υπουργός Δικαιοσύνης εξακολουθεί να είναι και γιατί όχι άλλωστε ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, που χαρακτήρισε για τα μπάζα όσους μιλάνε για μπάζο

Ανακοίνωσε σήμερα ότι 15 του Οκτώβρη θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες. Θα μπουν για πολλά χρόνια φυλακή όσοι κάνουν τηλεφωνικές απάτες. Από 1 ευρώ θα είναι κακούργημα. Το είπε σήμερα το πρωί ο Φλωρίδης στην ΕΡΤ. Να δείτε που θα έχουμε επανάσταση των Ρωμά, γιατί 9 στις 10... τηλεφωνικές απάτες είναι από Ρωμά, οι οποίοι έχουν γίνει experts αυτά.

Λίγο πριν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, λέμε τώρα, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε πει τα ίδια και αυτός για προώθηση διάταξης, ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη. Κυρίως εις βάρος ηλικιωμένων και οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές. Ο Χρυσοχοΐδης μίλησε για επιδημία. Είναι επιδημία, είπε, οι ηλεκτρονικές απάτες. Είπε λοιπόν ότι κυρίως ο Ρωμά στείνουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες, για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Και κάτι μεταξύ Λεφάκη Πατέρα και Ασυμπίλου έκανε και προβλέψεις ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θυμίζω, είναι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Είναι αυτός που τον αισθανόμαστε δίπλα μας, ο οποίος έχει φτιάξει ωραίο το μαλλί τώρα. Το έχει κάνει καστανό, ντουλαπί τέλος πάντων. Και το έχει κάνει έτσι λίγο γουργουρέ, λίγο κατσαρό, βάζει τζέλ, πολύ ωραίος. Έκανε πρόβλεψη λοιπόν ότι θα τελειώνουμε με αυτό το θέμα, δεν θα κρατήσουν πολύ. Όπως και όλα τα υπόλοιπα άλλωστε. Μίλησε και για συμμορίες Αιγυπτίων, οι οποίοι είναι στην Ελλάδα έχοντας κάνει αίτηση ασύλου, οι οποίοι έχουν φτιάξει συμμορίες και χτυπούν παντού, κυρίως ηλικιωμένες κυρίες που φοράνε σταυρουδάκια χρυσά και καδένες και τέτοια. Τι τα φοράτε μωρέ και βγαίνετε σαν την Παναγία της Τίνου στον δρόμο? Δεν μπορείτε να βγείτε χωρίς αυτά. Τους τα βουτάνε λοιπόν.

άνθρωποι πρέπει κάτι να κάνουν, να συμπληρώσουν το ελεηνό εισόδημα που έχουν δουλεύοντας. Αυτά όμως δεν τα λέμε. Γιατί δουλεύουν σε φίλους. Όχι δικούς μας, δικούς τους.

μαζί μας είναι το Rock and Roll, ένας υπέροχος χώρος στο Τσιλιβί που έχει φέρει το απόλυτο street food experience στο νησί και σε λίγο θα το φέρει και στην πόλη. Σας προετοιμάζω γι' αυτό. Noodles, sushi, bao buns, όλη η ασιατική κουζίνα, υπέροχες σαλάτες, ένα τεράστιο μενού, μεγάλες μερίδες, ολόφρασκα υλικά, πολύ πολύ προσιτές τιμές. Το Rock and Roll έχει γίνει ο απόλυτος εθισμός από την ημέρα που άνοιξε. Μια φορά αν φας από εκεί, θέλεις να τρως συνέχεια. Άλλωστε είναι και πολύ υγιεινά όλα αυτά. Ανοιχτά λοιπόν από τις 6 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, αλλά έχει και delivery. Βέβαια, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 2-6-9-5-0-22-4-62. Rock and roll. Ο πιο γλυκός εθισμός σου.

κυκλοφοριακό δεν είναι μόνο πρόβλημα εδώ στο νησί, είναι παντού. Στην Αθήνα, άστο. Βεβαίως ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν εντόπισε το πρόβλημα του κυκλοφοριακού στη Ζάκη. Θα είπε λοιπόν μια κουβέντα που την βλέπουμε καθημερινά εμείς εδώ πέρα. Δεν μπορεί, λέει, να υπάρχει τόση ανευθυνότητα. Παρατάνε το αυτοκίνητό τους σε ώρες αιχμής για να πάρουν καφέ. Δεν τον περάσατε από την παραλιακή τον κύριο Χρυσοχοίδη όταν ήρθε? Τα διπλό, τριπλό, τετραπλό παρκαρισμένα για ένα καφεδάκι, αλλά δεν είναι το παίρνουν και φεύγουν, είναι πάλι και το πίνουν. Αχ, Μιχάλη μου. Μάλλον όχι, το σωστό είναι αχ, Μιχάλη μας. Το χάλι μας εδώ στο νησί, δεν το είδες? Και να το είδες, σιγά, μήπως και τα άλλα που τα είδες έκανες τίποτα? Ωραία μαλλί πάντως. Ούτε η Βλαχοπούλου στη θεία μου τη χύπησα έτσι.

Απόψε έρχεται στην Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Ρουμπί θα μας κάνει, είναι σίγουρο, αλλά πέραν τούτου. Και ζήτησε να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Βέβαια, και μάλιστα τα φύλλα προσκύμενα στην κυβέρνηση μέσα έγραψαν, μα είχε μιλήσει και ο Μιτεράν στην ΠΝΙΚΑ, γιατί θα του τη δώσουν φυσικά. Τάχα το ψάχνουν τώρα να...

Και η Πνίκα είναι ένας συμβολικός χώρος, είναι γνωστός χώρος ως λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Ήταν ο τόπος συνελεύσεως των Αθηναίων πολιτών στην αρχαιότητα. Έτσι κι αλλιώς τώρα με το πετρέλαιο το χειμώνα αρχαίοι θα γίνουμε από το κρύο. Οπότε συμβολικό θα είναι αυτό, ότι θα σας ξυλιάσουμε, δοξάστε μας. Άλλωστε υπουργός του Τραμπ είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Τραμπ είναι υπεύθυνος για όλο αυτό με το πετρέλαιο. Αυτός το ξεκίνησε. Αν δεν είχαμε τους πολέμους δεν θα είχαμε και αυτά. Αλλά μπροστά στα κέρδη των πετρελαιάδων και του Τραμπ σιγά. Έρχεται λοιπόν ο Ρούμπιο στην Αθήνα και θέλει να μιλήσει στην Νίκα. Και να πάμε όλοι να τον υποδεχτούμε με χλαμίδες. Όχι, δεν απαγορεύεται, δεν μπορείς να πας εσύ, θα πάνε μόνο αυτοί. Θα κλείσει όλο το κέντρο, ξέρετε. Καλά που δεν είμαι στην Αθήνα αυτές τις ημέρες, γιατί δεν θα μπορούσα ούτε από το σπίτι μου να βγω. 6 με 8 θα μείνει. Αντιλαμβάνεστε. Έχει ήδη τονίσει τη σημασία της Ελλάδας που είναι, λέει, σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι ρε, σέι, αλλά γιατί δεν μιλάει ο Τραμπ του Μητσοτάκη, ε? Γιατί δεν τον κοιτάει, τι φοβάται, μην τον υπλωτήσει? Μα τι είναι, εκείνος εκεί με τον Μαζονάκη? Ντροπή. Δεν του έδωσε το χέρι, δεν του έδωσε το πόδι, δεν του έδωσε τίποτα άλλο, δεν του πει μια κουβέντα. Και είμαστε σημαντικό σύμμαχος. Και δεν μιλάς τον πρωθυπουργό μας, ντροπή. Όχι, ο Ρούμπιο θα μιλήσει. Ο Τραμπ. Και ήρθε να πει ότι η Γκλυφόιλ ό,τι κάνει το κάνει έχοντας ρωτήσει το κέντρο εκεί πέρα, τον Ντόναλντ δηλαδή. Οπότε να αφήσουμε τις μπουρδες

0: οδηγούς ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του. Υποδύεται ηλικιωμένα μεγιστάνα πετρελαίου σε μια ταινία που συνδυάζει την πολιτική, τη σάτυρα, τη μαύρη κωμωδία και συγχρόνως είναι μια τεράστια ταινία καταστροφής όταν ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια ενός ημίτρου και όλοι οι υπόλοιποι υποκλίνονται μπροστά στις απαιτήσεις του. Digger.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά.

0: γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Στίγμα Radio. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

στίγμα 97,6. Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Εχθές είχαμε γενέθλια, έτσι. Ναι, είχαν μπερδευτεί όσοι πήγαν εκεί πέρα στη γιορτή το γενέθλιο. Δεν ήξερα αν θα πρέπει να πούνε να ζήσει το κόμμα και χρόνια πολλά, ή να πούνε να ζήσεις Κυριάκο και χρόνια πολλά. Για το Κυριάκο είναι το κόμμα. Εκεί στον Γκάζι, δίπλα στο Hotel Ερμού που για χρόνια τραγουδούσε η Άννα η Δύση, ένα κτύπημα κάτω από τα πόδια για τον Αντώνη Σαμαρά. Ξέρετε ότι ο Σαμαράς παλιά όταν ήταν νέος είχε σχέση με την Αλούλα τη Δύση που ήταν νέα και αυτή και ήθελε σκαλοπάτια, γιατί ήταν ο παδός του τραγουδιού «Ανεβαίνω σκαλοπάτια, ανεβαίνουν οι φοριές» για να φτάσει στην κορυφή. Ένα σκαλοπάτι ήταν και ο Αντωνάκης. Και σου λέει αποκλείεται να έρθει τώρα ο Αντώνης εδώ που γιορτάζουμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε 52 χρονών γυναίκα. Κανονικά πρέπει να λένε μεσήλικη η Νέα Δημοκρατία, όχι η Νέα Δημοκρατία. Και σου λέει μην αρχίζουν και του λένε Αντωνάκη εδώ που ήταν η Ανούλα σου παέ, ξέρεις αυτά εκεί πέρα, και του κλέψει την παράσταση. Δεν πήγε ο Σαμαράς βέβαια, δεν πήγε ο Καραμαλής, δεν πήγε ο Μαϊμαράκης.

Κυριάκος πέταξε την μπάλα στην εξέδρα, που λέω λόγος μεταφορικά το λέω αυτό, διότι μετέφερε το βάρος από την ηγεσία προς τη βάση της παράταξης και τους είπε: εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία, εσείς είστε η ψυχή και η

τα κάναμε το 2023, διευκρίνησε ότι κάναμε, θα τα ξανακάνουμε το 2027. Και δεν μας είπε τι θα κάνουμε. Έχουμε καταλάβει τι έχουν κάνει, αλλά δεν έχει σημασία. Είπετε κάτι καλά, να γνωρίσουμε τα λάθη μας. Εντάξει, ο Μητσοτάκης το είπε, οι υπόλοιποι δεν είναι τίποτα. Για πες του Γεωργιάδη τι λάθος σου αναγνωρίζει, σκοτώσει. Είναι ο αλάνθαστος. Είναι και αδιευκρίνιστος και αλάνθαστος. Και μάλιστα πέταξε ειδικά τις πόντες ότι έπρεπε να είναι όλοι εδώ πέρα, γιατί κάποιοι δεν ήταν, ουσιαστικά με το Δένδια τα έβαλε. Ο Γεωργιάδης άτυπα είναι δελφίνος. Ο Δένδιας άτυπα είναι δελφίνος. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτό η κρυφό καμάρι, ότι αν ο Μητσοτάκης δεν πιάσει το ποσοστό που πρέπει να πιάσει, θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξει ηγέτη. Γιατί ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Ανδρουλάκης θέλουν συγκυβέρνηση με αρχηγό τον Μητσοτάκη. Που δεν υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί κάτι τέτοιο.

Επίσης λένε ότι σε κάποια σημεία το Μέγαρο Μαξίμου έχει κάνει λούμπες εκεί στους στίχους του. Τα βράδια ο Μητσοτάκης γυρνά από γραφείο σε γραφείο και χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο που δεν έκανε εκλογές και περιμένει να τις κάνει την άνοιξη του 27, διότι έτσι του είπε η αστρολόγος. Γιατί έχει το δία του στο ίδιο σημείο που έχει το δία του και ο Τραμπ. Τώρα τι μπιμπί ο δίας του άλλου, θα σας γελάσω.

βέβαια ο Μουσοδάκης δεν είναι χαζός. Γνωρίζει πολύ καλά ότι η φθορά της δεύτερης κυβερνητικής θητείας είναι διαφορετική από την πολιτική πίεση που αντιμετώπισε πριν από τις εκλογές του 19. Και κάνει φοβερές προσπάθειες να προλάβει την εικόνα μιας κυβέρνησης που θεωρεί ότι όλα έγιναν σωστά. Έτσι στέλνει ένα μήνυμα αυτοκριτικής με την παραδοχή

μας παρουσίασε την Ελλάδα ως παράδειγμα προς μίμηση. Είπε ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι τεράστια στην Ελλάδα, η μείωση της ανεργίας είναι στο 7,4%. Ότι η χώρα μπορεί πλέον να στηρίζει τους πολίτες της από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και όχι με δανεικά. Δεν θα γυρίσουμε πίσω. Αυτό είπε. Τι θα πηγαίνουμε πίσω κόλου.

Μητσοτάκη, σαν το Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Θαλασσοδαρμένος, θαλασσοπνιγμένος. Αλλά μας πάει σε ήρεμα νερά, σαν να φέρουμε την Τουρκία, ας πούμε. Η χώρα είπε χρειάζεται καλό καπετάνιο, καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Εμείς είμαστε το σκαρί, να υποθέσω. Το πλήρωμα είναι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οκ. Μούτσο ποιον έχει?

Το σύνθημα λοιπόν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, τώρα θα το ξανακάνουμε το 2027, αφήνει πολλά ερωτηματικά. Θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να μετατρέψει την πολιτική αυτοπεποίθηση σε πραγματική κοινωνική συσπήρωση? Γιατί μέχρι την άνοιξη του 27, ποιος ζει ποιος πεθαίνει, ποιος ζεσταίνεται ποιος παγώνει, ποιος τρώει ποιος δεν τρώει, ποιος πληρώνει ποιος δεν πληρώνει, υπάρχει φθορά της εξουσίας. Θα έχουμε εσωτερικές πιέσεις, θα έχουμε εξωτερικές πιέσεις. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το ένα μέτωπο μετά το άλλο.

Ηγούμενος εκεί στη Μονή Σινά, την οποία θα μας την πάρουν οι Αιγύπτιοι, είναι γεγονός. Ο Γεραπετρίτης μία ακόμα φόλα στην καριέρα του. Θα το δούμε και αυτό όσο νούπο. Και κοιτάς στην Ευρώπη και βλέπεις την ακροδεξιά. Αλλά εμείς θα είμαστε σαν την ταινία ποτέ την Κυριακή που έλεγε η Μελίνα Μερκούρη μετά την παράσταση Μύρια που είχε δει, που η Μύρια σκοτώνει τα παιδιά της και στο τέλος βγαίνουν για το χειροκρότημα και βγαίνουν και τα παιδιά για χειροκρότημα και ενθουσιασμένη η Μελίνα φώναζε είδες δεν τα σκότωσε τα παιδιά και μετά όλοι μαζί ευτυχισμένοι θα πάνε στην ακρογιαλιά, κάπως έτσι και εμείς. Ευτυχισμένοι όλοι οι Έλληνες θα πάμε στην ακρογιαλιά.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου. Ρωτήστε αυτούς που έχουν αποτανθεί στην Premium Vacation Homes. Είναι οι νικητές, οι κερδισμένοι της τουριστικής χρονιάς. Γιατί ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί το κατάλημά σου, ξέρει τι ζητά ο πελάτης. Και έτσι όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Με λίγα λόγια, η Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί το κρατούν ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του. Και ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς, αν αποτανθείτε σε αυτό. Είμαι ο Σαμπελόκηπου, στο δρόμο του αεροδρομίου, απέναντι από την Πρεσβεστική. 2-6-1-5-0-44-107. Premium Vacation Homes. Μπορεί να εξασφαλίσει ακόμα και προσωπικό εφόσον ο πελάτης το ζητήσει. Γιατί? Γιατί η Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Να σας θυμίσω ότι υπουργός ανάπτυξης εξακολουθεί να είναι ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος, ο οποίος κάνει το ένα σουξέ πίσω από το άλλο. Μετά από το σουξέ το τεράστιο που έκανε με τις μειώσεις τιμών στα ίδια τροφής, είπε σήμερα το πρωί ότι μάλλον θα πάει σε λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης εφόσον συνεχιστεί η διεθνής κρίση. Επιλέξει, είπε, πιστεύω ότι είναι πιθανό να συνεχιστεί αυτή, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στο χειμώνα, να χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα. Πρόσθετα μέτρα σε ποια μέτρα? Στα ανύπαρκτα, γιατί τα προηγούμενα μέτρα δεν τα είδαμε. Έτσι λοιπόν είπε ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος φυσικά σαν υπουργός ανάπτυξης θα προσπαθήσει για συγκράτηση τιμών στα καύσιμα.

και για κοινωνική συνοχή και στήριξη, ιδιαίτερα των ανθρώπων που δοκιμάζονται περισσότερο. Είδατε πουθενά να γίνονται μετρήσεις δοκιμασίας, να χτυπάνε πόρτα-πόρτα? Γεια σας, εσείς πόσο δοκιμάζετε σήμερα? Ή να φέρνουν ένα δοκιμαζόμετρο να μας τη μετράνε? Απολόγια μια χαρά.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Stigma Radio. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
7: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, μνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

επιτυχία πίσω από την άλλη. Ο Μακρόν εξασφάλισε 10 δις ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά. Και την ίδια στιγμή υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Αυτό ήταν γνωστό ότι θα γίνει από πέρυσι. Εμείς τι κάναμε, τον κλακαδόρο του Μακρόν. Και τώρα με την πόντιση του καλωδίου που ο Μακρόν τα βρήκε με τον Ερντογάν, θα δεις τι έχει να γίνει, αλλά πέραν τούτο. Φυσικά και η Ζάκη Βρόση έχει τη μία επιτυχία πίσω από την άλλη. Είμαστε το νούμερο ένα παντού, κυρίως στη λεπτεσπήρωση. Σπάμε το κοντέρ εκεί πέρα, σε κρούσματα, και μας εφιστούν την προσοχή, να προσέχουμε, να φοράμε γαλότσες, να φοράμε γάντια. Όταν κάνουμε δουλειές, τώρα που έχει πολλή υγρασία, ο Οκτώβρης, που έχει πολλά ποντίκια, βεβαίως η λεπτεσπήρωση συνεχίζεται, το έχουμε δει άλλωστε. Έτσι λοιπόν η Ζάκυνθος δεν έχει μόνο πρωτιά στο νερό που πληρώνουμε πανάκριβα τη θάλασσα, βεβαίως αυτό είναι μια ευεργετική προσφορά. Διότι το καλοκαίρι υπάρχει πολύ κόσμο και πάρα πολύ κίνηση, που να τρέχεις τώρα στη θάλασσα, να ταλαιπωρείσαι, να χαλάς λεφτά στα καύσιμα. Πας στο μπάνιο σου, ανοίγεις την τουσχέρα, τρέχει άφθονο θαλασσινό νερό επάνω σου. Έχεις όλα τα ευεργετικά ωφέλη του θαλάσσιου νερού στο σπίτι. Έχεις τους καλύτερους δρόμους. Έχεις τις περισσότερες λούμπες. Έχεις τα καλύτερα σκουπίδια. Έχεις και την καλύτερη λεπτεσπήρωση. Παντού πρωτείας. Έχουμε περάσει και την κυβέρνηση σε πρωτεία.

άνθρωποι είναι οι περισσότεροι μέσα στην δημοκρατία αυτή. Οι καλοί άνθρωποι λένε θα πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο. Όχι, δεν μπερδεύτηκε κανένα να πούνε θα πάμε από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη Κυριακή. Λένε θα πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, γιατί και ο Τραμπ αλλά και η Ευρώπη φλορτάρουν τον κύριο Πιαρακάκη, Κυριάκο στο μικρό του.

οποίος εξαγγέλει συνεχώς μέτρα στήριξης. Λέει η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Έχουμε τη διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Θα φάει ο Κυριάκος τον Κυριακό.

0: Η Κιλφόιλ έκανε λέει like στο Σαμαρά.
1: Γιατί κατάλαβε τι γράφει.
0: Έχει λέει άνω κάτω το μαξί μου, γιατί η Κιλφόιλ η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εσχολίασε πολύ θετικά ένα βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της 20ης. Αυτό με τη Βουλγαρία που τους δώσαμε το τζάρο και πήραμε πίσω αυτά που μας είχε κλέψει ο Πουτσάρος. Έκανε like λοιπόν στον Αντωνάκη Γκυλφόιλ και έχει πέσει ένας πανικός.

Συγχαρέστηκα το Φεστ Κρήτη από τις πλημμύρες. Εντάξει, ήταν ακραία η κακοκαιρία. Αλλά ήταν ακραία και η αδιαφορία από πλευράς κυβέρνησης, διότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Είχαν σχεδιαστεί μετά από προηγούμενες καταστροφές, αλλά όπως πάντα τίποτα δεν γίνεται. Δείτε Ιαννό, δείτε Ντάνιελ στο Θεσσαλικό κάμπο. Πολλά έργα στην Κρήτη ακόμα είναι σε κρεμότητα. Δεν πήγε κανένας πολιτικός εκεί πέρα, γιατί είχαν όλοι να πάνε στα γενέθλια.

μαζί μας είναι το 8 Βαρδακαστόπουλος. Ένα αρχιτέκτονα που φέρνει μια σύγχρονη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πρόταση στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων για κάθε οδηγό και επαγγελματία στη Ζάκυνθο. Τα Κτέβαρτα Καστάνιες έχουν δημιουργήσει έναν υπερσύγχρονο σταθμό που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της εποχής, προσφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες και ποιοτικές επιλογές στο νησί μας. Επενδύουν στον κορυφαίο εξοπλισμό παγκοσμίως, διασφαλίζουν απόλυτη ακρίβεια και κυρότητα σε κάθε μέτρηση. Έχουν εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών που εγγυώνται καθαριότητα, άνεση και άψογη φιλοξενία. Το Κτέβαρτα Καστάνιες είναι στην περιοχή του αεροδρομίου, επί της οδού με τα εργοτάκια.

πρόγραμμα σε εξυπηρέτηση με πλήρη σεβασμό στο πρόγραμμα και το χρόνο σας. Τηλέφωνο 2695033363 και το mail info@

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Στίγμα.
8: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Stigma Radio.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
5: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
6: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του. Υποδύεται ηλικιωμένα μεγιστάνα πετρελαίου σε μια ταινία που συνδυάζει την πολιτική, τη σάτυρα, τη μαύρη κωμωδία και συγχρόνως είναι μια τεράστια ταινία καταστροφής όταν ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια ενός ημίτρου και όλοι οι υπόλοιποι υποκλίνονται μπροστά στις απαιτήσεις του. Digger.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες.
1: Εσύκτερ.
0: Σήμερα η παράταξή μας γιορτάζει.
2: Το πόσο χαίρεστε, χάρηκα, δεν περιγράφεται.
0: Έχει τα γενέθλιά της.
3: Να σπάσει τα μούτρα της, είναι θεματισμένη.
0: Για 52 χρόνια κρατήσαμε όλοι μαζί αναμένο τον πυρσό.
1: Κάικα.
0: Σήμερα γιορτάζουν οι απλοί νεοδημοκράτες.
4: Ελάτε να πιάσουμε τα μυρολόγια. Στράτενα.
5: Κάτω στα τάρταρα της γης, τα κρυοπαγωμένα.
6: Όχι, όχι, το άλλο.
0: Οι απλοί νεοδημοκράτες, οι οποίοι στήριξαν σε κάθε στιγμή, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, όλους ανεξαιρέτως τους προέδρους που είδατε πριν στην οθόνη.
7: Καλό τυχή, οι νεκροί πουλισμό να είναι.
0: Ήταν πάντα εκεί.
3: Συνέχισε, καλά το πας.
0: Ήταν πάντα εκεί στις νίκες, ήταν πάντα εκεί στις ήττες και θα είναι πάντα για την παράδοξη που αγαπούν.
4: Δεν αντέχω άλλο.
0: Σήμερα είμαστε μαζί ενωμένοι, όλες οι γενιές μαζί.
8: Ήου, εντελώς πλάτερ.
0: Από τον πρωτοετή, ο οποίος αυτές τις μέρες γράφεται στη δάπνο του Φουκού στα πανεπιστήμια μας.
1: Πάρτα μοριάρωστη, δάπνο του Φουκού.
0: Μέχρι τα ιδρυτικά μέλη του 74 της γενιάς που έγραψε ιστορία.
9: Και και
0: όλοι μαζί, ενωμένοι, αισιόδοξοι, συσπηρωμένοι, καλούμε στο βήμα τον άνθρωπο των μεγάλων εκλογικών αναμετρήσεων.
6: Όμορφο νιό, ζήγονε, ο Χάρος του Αμπέλη.
0: Τον άνθρωπο που χάρισε στην παράταξή μας μεγάλες ιστορικές αυτοδυναμίες. Τον άνθρωπο που άλλαξε την εικόνα της χώρας μας διεθνώς.
1: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
0: Τον άνθρωπο που ήταν, είναι και θα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόεδρε, χρόνια πολλά.

0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
2: Ζήτω το έθνο!
3: Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και μα τέτοιλο να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
4: Δεν κολλάει εδώ το πατριωτικό, εδώ έχουμε το κομματικό. Έχουμε γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό ξεκινήσαμε με τον Τιτανικό, τη μουσική. Κάτι έπαθε, χάλασε και η μουσική. Μετά ακούσαμε τον κύριο Κυρανάκη, γραμματέα του κόμματος, όπως ακριβώς χτες βράδυ στην εκδήλωση των γενεθλίων μίλησε και παρουσίασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που είπε για την ΟΝΕΔ, για τη Δάπνο Δουφουκού, για την ιστορία, με τη συγκίνηση στη Βονή, το πάθος για τις εκλογές που έρχονται. Και μετά καλωσόρισε πάνω στο βάθρο εκεί των ομιλητών τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη και γι' αυτό και εμείς τον υποδεχτήκαμε με σέικ. Τραγούδι, λίγο γύφτικο, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό μας ήρθε. Αυτό θα κολλήσουμε σήμερα. Ταιριάζει νομίζω απόλυτα σε αυτό το πολύ εορταστικό κλίμα, γιατί κλείνει τα 52 χρόνια. Μάλιστα, έρχεται και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής το βράδυ για να το γιορτάσουν όλοι μαζί, ο Ρούμπιο. Οπότε έχουμε πάει και χαρές.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.

0: Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα. Τα ζώα γιορτάζουν. Φτιάξε παντεσπάνι, τούρτα κατζόχυλο, τούρτα δεινόσαυρο.
1: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τη σκεπάσει.
2: Και βαρύ να είναι, δεν μας πειράζει καθόλου. Δεν θα το σηκώσουμε εμείς. Όσο πιο βαρύ γίνεται, εδώ ακούμε ευχές από την οικογένεια. Και ακούσαμε πριν, τα ζήτω προς τη Νέα Δημοκρατία από τον μπαμπά Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, από την κόρη Ντόρα Μπακογιάννη και από τον γιο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόνο αυτοί ευχήθηκαν, οι άλλοι λείπανε. Δεν λείπανε οι τρεις πρώην πρόεδροι. Τους έφαγε ο Μητσοτάκης, τώρα προσθέθηκε και ο Μημαράκης. Όλα αυτά είχε δουλειές στην Ευρώπη. Δεν άδειαζε να πάρει το αεροπλάνο να έρθει εδώ στη γιορτή. Ήτανε έξω στα εξωτερικά, γιατί δουλεύει ως ευρωβουλευτής. Ο Μημαράκης δίνει αγώνα μεγάλο για τη χώρα, την παράταξη, το Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης, την Ευρώπη γενικότερα. Ο Καραμαλής δεν πήγε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είχε. Ο Σαμάρας δεν θα πει, είναι διαγραμμένος. Τον έχει διαγράψει ετούτος ο Πρωθυπουργός, διαγράψει τον πρώην Πρωθυπουργό. Οπότε λείπανε τρεις από τους πρώην και ήταν εκεί ο τωρινός. Δεν έχει σημασία τώρα ποιοι ήταν πρώην, ποιος ασχολείται με τους πρώην. Ο σημερινός έχει αξία. Ήταν εκεί, ανέβηκε πάνω, τον ακούσαμε, ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και μετά μίλησε για τις αρχές, αυτά είναι τα ωραία, τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.
3: Ας πάρουμε λίγο το χρόνο να δούμε παλιούς φίλους και παλιούς αγωνιστές να περάσετε από αυτό το πολύ ωραίο πίνακα στον οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει τι σημαίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία για τον καθένα και για την καθεμία ξεχωριστά. Διότι όταν ταυτιζόμαστε με μια μεγάλη παράταξη, τα προσωπικό μας βιώματα έρχονται και συνδέονται με την ιδεολογία μας, με τις αρχές μας,
4: η μάσα,
3: με τις αξίες μας,
4: η ρεμούλα,
3: με τις πολιτικές μας.
4: Για να φάνε αυτή και η πλήκα τους.
3: Αλλά πάνω απ' όλα, χαμογελάστε με αισιοδοξία.
5: Χαμογέλα.
3: Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε και να δικαιούμαστε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να την κατακτήσουμε.
6: Ερωτά μου, ομορφιά μου, μου έχεις κάψει την καρδιά μου. Κάνε κάτι, κινδυνεύω, πώς να σου το πω.
7: Και να μην γυρίσεις.
3: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται.
8: Έρχεται διπλός καπατσές.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να έρθει και τριπλός. Εξαρτάται τα κέφια του ελληνικού λαού. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος. Το νιώθουμε όλοι. Επισήμως όχι. Αν επισήμως όμως, δεν τελειώνει και ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Από την επόμενη μέρα των εκλογών, σαν το καρναβάλι στην Πάτρα. Με το που τελειώνει και τον καρνάβαλο το ένα βράδυ, το επόμενο το πρωί ξεκινάνε οι προετοιμασίες για το επόμενο καρναβάλι. Έτσι και εδώ, με το που βγαίνει μια κυβέρνηση, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος για την επόμενη τετραετία, τριετία, διετία, ανάλογα. Τα τελευταία χρόνια είναι τετραετία. Μιλάει για τον αγώνα. Απευθύνεται στους συντρόφους του, τους νεοδημοκράτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μιλάει για τη λέξη, χρησιμοποιεί τη λέξη αγώνας. Λίγο πριν ακούσαμε, χρησιμοποίησε τη λέξη αξίες, αρχές της παράταξης. Δεν τις περιγράφει κανείς αυτές. Εμείς εδώ βάζουμε το Μάσα Ρεμούλα από τον Μαυρογιαλούρο, αλλά δεν έχω ακούσει άλλο να τις περιγράφει. Νομίζω είναι ένας κρυφός κώδικας, φανερός κώδικας, των νεοδημοκρατών μεταξύ τους. Άλλωστε είναι και αυτό που τους δένει περισσότερο ανάμεσα σε όλο αυτό το κόμμα, τον οργανισμό, την παράταξη. Ο αγώνας λοιπόν, και πώς μας καλεί ο Πρωθυπουργός μας να τον υλοποιήσουμε.
3: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα είναι ακόμα ένας όμορφος αγώνας. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23. Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
9: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε.
3: Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
9: Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται.
10: Κόλλα.
11: Χαράλαμπε.
9: Πάμε να το κάνουμε, γίνεται.
7: Άιντι μάλε, κούμα τα τσικιτά, τσικιτσικιτσικιτά. Άιντι μάλε, κούμα τα τσικιτά, τσικιτσικιτσικιτά.
9: Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό. Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά.
2: μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί όπως το κάναμε το 19, έτσι λέει ο Μητσοτάκης, όπως το κάναμε, έκαναν. Το 23 έτσι θα το κάνουν και το 27, τα σαραντάρια εννοεί. Δεν είναι δείγμα αλαζονίας, όχι, είναι μετρημένος, συνετός, όχι τι θα πει η κάλπη. Πάμε εκεί να κάνουμε όπως και παλιά, να εξασφαλίσουμε ένα σαραντάρι, όχι πυρετός, σαραντάρι στην κάλπη.
3: Η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
2: Δεν ξέρουμε αν θα το ξαναπετύχει στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 του 40, και μάλλον δεν θα το πετύχει σίγουρα. Και που βασίζουμε τώρα αυτή μας την πρόβλεψη, την πρόγνωση, την βεβαιότητα, γιατί για μένα είναι βεβαιότητα, δεν θα πάρει 40%, διότι δεν θα έχει αυτός αυτοδυναμία. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν του τάπανε, γιατί την ίδια ώρα που έλεγε εκεί στους Νεοδημοκράτες για να τους το πάρει ότι πάμε για 40% το 27, ήδη είχε συμβεί ένα άλλο γεγονότο, το οποίο ανατρέπει αυτό το γεγονότο εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή δεν θα σχηματίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτοδυναμία στις εκλογές, θα σχηματίσει και θα καταφέρει η Μαρία Καριστιανού.
5: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
10: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
5: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
2: Τι πολύ πιθανή. Εδώ περισσότερες πιθανότητες. Το βλέπεις έξω. Όλοι λένε Καριστιανού για πρωθυπουργός. Το ότι θα γελάγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, αν μου το έλεγε κάποιος πριν 3 χρόνια, που κλαίγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, δεν θα το πίστευα, αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Για άλλους λόγους βέβαια τότε, για άλλους λόγους τώρα είναι οι πολιτικές της δηλώσεις. Εδώ ακούμε ότι χτυπάει αυτοδυναμία. Η Μαρία Καριστιανού το πιάνει, το βλέπει. Το βλέπει. Έχει κάποια στοιχεία. Δεν το λέει στον αέρα, τα οποία δεν τα αποκάλυψε στην Βούλγαρη και στο Χασαπόπουλο που είχε πάει χτες το πρωί και τα έλεγε αυτά. Αλλά όμως εγώ την πιστεύω, γιατί ο τρόπος που είπε τα στοιχεία αυτά, τα τεκμήρια και οι αποδείξεις για την αυτοδυναμία με πείσανε.
5: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Το έχω δει. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
11: Σημασία.
5: Το αισθάνομαι όχι 100%.
2: Λέει Καριστιανού, το έχω δει. Όλο αυτό το έργο με την αυτοδυναμία το έχω δει. Μην με ρωτήσετε που το έχω δει και λέει ο Χασαπόπουλος, όχι εντάξει. Τι όχι εντάξει. Αυτή είναι η ερώτηση της μέρας. Του μήνα. Πώς το έχει δει η Μαρία Καριστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία? Γιατί εμείς βάλαμε X-File εδώ, αλλά δεν νομίζω να είναι σε αυτή την πλευρά μυστηρίου. Πρέπει να είναι στην άλλη πλευρά μυστηρίου. Κάτι θρησκευτικό πρέπει να παίζει από πίσω, γιατί ξέρουμε ότι παίζει και μια ηγουμένη κάπου, μια πνευματικός εκεί που εξομολογούνται. Οπότε κάτι τέτοιο, χωρίς να. Κι εγώ το έχω δει. Δεν μπορώ να πω, μην με ρωτήσετε, αλλά νιώθω ότι από εκεί έρχεται η βεβαιότητα της αυτοδυναμίας και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν και αυτό συμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου, ότι κάποια ηγουμένη, κάποιος Άγιος, κάποια οστά του Σαμουήλ που δώσαμε στους Βούλγαρους, τα άλλα που έχουμε εμείς εδώ, πάρα πολλά οστά και εμείς, κόκαλα, όλα αυτά κάποιοι μπορεί να λένε, κάποιος μπορεί να τα διαβάσει, κάποιες παντόφλες παίζουν και τέτοια, όπως ξέρουμε, όχι μόνο οστά, τα οστά φορούσαν και κάποιες παντόφλες. Όλα αυτά λοιπόν Μπορεί να έχουν πει στη Μαρία Καριστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία, αλλά καλό θα ήταν να το πει και σε εμάς, να το πει και στους δημοσκόπους, να ξέρουμε, να μην περιμένουμε κανένα Μητσοτάκι με αυτοδυναμία, κανένα Ανδρουλάκι με αυτοδυναμία, καμιά Ζωή Κωνσταντοπούλου με αυτοδυναμία, γιατί όλοι αυτοί, και Βελόπουλο, όλοι αυτοί, και Τσίπρα, και Κασελάκη, γιατί όλοι αυτοί αυτοδύναμοι βγαίνουν.
5: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
11: Σημασία.
5: Το αισθάνομαι 100%.

0: Τώρα με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
1: Δεν έχει σημασία. Αν κάτι έχει σημασία, μόνο αυτό έχει σημασία. Στο Δισκοπότηρο, σενάριο είναι δικό μας. Πιστεύουμε ότι κάπου εκεί το έχει δει και ελπίζουμε να επαληθευτούν και πάντα επαληθεύονται οτιδήποτε έχει σχέση με Θεό, με το Θεό μας και τις διαδικασίες αυτές, τις θρησκευτικές, τις μεταφυσικές, πείτε τες όπως θέλετε, πάντα επιβεβαιώνεται. Μακάρι να γίνει αυτό. Τι δεν θα δίναμε να έχουμε Μαρία Καριστιανού για πρωθυπουργό, όμως τι δεν θα δίναμε να έχουμε και Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρωθυπουργό.
2: Και τα ποσοστά πια που καταγράφεται.
0: Ναι, η ανταπόκριση
2: στο
0: είναι μυαλό συγκινητική.
2: Σας είδε και η πρώτη θέση στις εκλογές.
0: Φυσικά.
2: Ακόμη είναι... και η συγκρότηση κυβερνήσεως.
0: Εφόσον οι πολίτες μας δώσουν αυτή την εμπιστοσύνη, εμείς εννοείται ότι θα ανταποκριθούμε και γι' αυτό το λόγο και ετοιμαζόμαστε.
3: Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
0: Ετοιμαζόμαστε πάρα πολύ εντατικά.
2: Με κυβερνητικό πρόγραμμα.
0: Δεν κοροϊδεύουμε. Βεβαίως και με κυβερνητικό πρόγραμμα.
4: Να σου πω, το είπατε και νωρίτερα αυτό. Και βεβαίως, προφανώς είσαι στην πολιτική για αυτόν τον λόγο. Δεν είστε για να.
2: Αλλά θα μου σε επιχειρήσουμε μόνο. Τώρα μου και σε επιχειρήσουμε και στις.
4: Ναι. Η κυρία Καριστιανού λέει ότι πιστεύει ότι θα έχει αυτοδυναμία.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Όχι, σοβαρά μιλάω. Αυτό το δήλωσε, τι να κάνω τώρα.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Εδώ έχουμε πάρα πολλά. Έχει ο Χατζής καλεσμένο το Βελόπουλο και του θέτει υπόψη την δήλωση της Καριστιανού. Ό,τι ακούσαμε τη δήλωση λίγο πριν που λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία. Και ο Βελόπουλος πολύ σωστά λέει να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Δεν θα μιλάμε αστεία. Βελόπουλος δεν μπορεί να λέμε χαζομάρες, κουταμάρες, ανοησίες, τι θα λέμε. Και λίγο πριν από αυτήν την ερώτηση του Χατζή προς το Βελόπουλο, ακούσαμε την αυτοδυναμία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δηλαδή 40 ο Μητσοτάκης. Και 40 η Καριστιανού, 80. Και 40 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 120. Δεν τελειώσαμε. Θα φτάσουμε το χιλιάρι σε λίγο, θα ακούσετε. Οπότε, κρατάμε τις αυτοδυναμίες και τις πρωθυπουργίνες. Έχουμε δύο γυναίκες πρωθυπουργούς, Καριστιανού Κωνσταντοπούλου. Η μία το έχει δει, αλλά δεν μας λέει πού. Η άλλη φανταζόμαστε πού το έχει δει. Και είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σίγουρα έχει το 40 για τις εκλογές του 27. Και ρωτάει ο Χατζής το Βελόπουλο να τοποθετηθεί για την Καριστιανού και λέει να μιλήσουμε σοβαρά. Και αμέσως μετά μιλάει σοβαρά.
2: Και η ελληνική λύση που θα κυβερνήσει, σας το λέω από τώρα, η ελληνική λύση θα κυβερνήσει μόνη της με τον ελληνικό λαό, γιατί μας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Ακούστε, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο, αλλά πριν κάνεις το όνειρο πρέπει να υπάρχει και ένα υπόβαθρο. Εμείς έχουμε πρόγραμμα έτοιμο και σχέδιο.
1: Α, γι' αυτό θα κυβερνήσει. Κι άλλα 40 βάλτε. Πόσο φτάνουμε, 160, 40 εδώ πάρα πολλά. Άρα έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η μία το έχει δει, οι άλλοι το έχουν δει επίσης. Και επειδή ο Βελόπουλος θα γίνει πρωθυπουργός, γιατί έχει πρόγραμμα, το ίδιο βέβαια λέει και η Καριστιανού, ότι επίσης έχει πρόγραμμα και είναι τεκμηριωμένο, δεν είναι σαν τον άλλον τα προγράμματα, αλλά έχει και ίδια πρόγραμμα. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πρόγραμμα πια, δεν είχε παλιά, μετά τις 16 ζωές, εκείνη την παρουσίαση που είχε κάνει με τα AI, έχει αποκτήσει και πρόγραμμα. Θα ακούσουμε τώρα το πρόγραμμα Βελόπουλου από όλους αυτούς τους πρωθυπουργούς, θα ακούσουμε και τους άλλους στη συνέχεια, αλλά από τους τωρινούς, τις δύο γυναίκες και τους δύο άντρες, δύο Κυριάκοι και δύο γυναίκες πρωθυπουργοί μας. Θα ακούσουμε το πρόγραμμα του Κυριάκου Βελόπουλου για τις σχέσεις με την Τουρκία.
4: Τώρα, επειδή το λέτε αυτό, το κύριε Ξαναπή, σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές, με το καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε, δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
2: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι. Σε συνεργασία πάντοτε με το Ισραήλ. Με τον άξονα μου.
4: Θα βουλιάζετε τα σκάφη του?
2: Γιατί όχι, πολεμικά είναι. Δεν έχει πόσο μέσα.
4: Όχι, πώς δεν
2: πολεμικά
4: έχει.
2: Πολεμικά είναι. Ήρθα στο σπίτι μου, μπούκαραν μέσα, άνοιξα την πόρτα και στην Κάσο απ' έξω, στο ελληνικό νησί που ανοίξει την Ελλάδα, μου κάνουν μαγκές εντός εισαγωγικών. Μου προκαλούν.
1: Πολεμικά είναι, δεν έχουν κόσμο μέσα. Όπως έχουν τα επιβατικά τα άλλα. Οπότε θα τα βούλιαζε τα σκάφη. Αναφέρεται στο επεισόδιο που δεν ήταν επεισόδιο, που ήταν υποχώρηση, που είπε ο Συρίγος, ο Γεραπετρίτης έλεγε δεν ήταν επεισόδιο, δεν ήταν υποχώρηση, ότι δεν έγινε και τίποτα σημαντικό στην Κάσο. Εκεί λοιπόν ακούμε εδώ τον πρωθυπουργό του ενός 40% που λέει θα βούλιαζε τα σκάφη και θα καθόντουσαν εκεί και όσοι είναι πάνω, που δεν έχει και πολλούς, αλλά θα καθόταν και η Τουρκία και θα βλέπει την τηλεόραση να τις βουλιάζει η Ελλάδα τα σκάφη. Όλο αυτό θα σήμαινε κάτι.
4: Δεν μου έπαιζε στο ερώτημα ότι θα είχατε το στένος να βγείτε μπροστά στον ελληνικό λαό και να του πείτε ως πρωθυπουργός ότι εγώ πάω για πόλεμο με τους Τούρκους.
2: Δεν θα τον ενημερώνα. Τι πόλεμο? Τα καράβια που είναι στην περιοχή, σε συνεργασία σας είπα με το Ισραήλ.
4: Κατάλαβα.
2: Θα τα βήθησα.
4: Εδώ θα γίνονταν πόλεμος.
2: Δεν ξέρω.
4: Τι θα έκαναν οι Τούρκοι?
2: Ό,τι έκανε ο Αβέροφ.
4: Θα σας λέγανε.
2: Θυμάστε το θορυκτό Αβέροφ, το έκανε ιστορία, ξέρετε.
4: Και θα...
2: Ενώ η διαταγή των Αθηνών ήταν μην τους ακουμπήσεις,
4: ναι.
2: Πούκαρε μόνος του,
4: ναι.
2: Τους τέλειωσε και βγήκαν μετά 100 χρόνια από τα Δαδανέλια.
4: Δεν είναι το ίδιο τώρα.
2: Το ίδιο.
4: Η Τουρκία να
2: έχουμε τεράστια ισχύ. Όχι. Η Ελλάς στο πολεμικό ναυτικό και στην αεροπορία έχει τεράστια ισχύ.
4: Εδώ γίνονταν πόλεμος.
2: Δεν ξέρω.
1: Θα το κάνουμε και θα βλέπαμε. Μπορεί να ξέρει από πριν τι θα γίνει. Ρίχνεις, βουλιάζεις 2-3 σκάφη και περιμένεις μετά. Άμα σου βουλιάξει κι αυτός άλλα 3, σου πάρει και ένα νησί γιατί είναι πιο κοντά εκεί. Τότε το βλέπουμε. Θα δούμε από τώρα, θα πούμε αν θα κάνουμε πόλεμο. Δηλαδή, ξεκινάμε να πάμε μια βόλτα και ξέρουμε τι θα φάμε, τι θα γίνει εκεί. Συμβαίνουν και απρόπτα. Θα το δούμε τότε. Νομίζω αξίζει να δοκιμάσουμε το 40 αυτοδυναμία, όχι συνεργασία. 40+. Του Βελόπουλου για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει αφού τους βουλιάξουμε τα πλοία. Θα είναι ωραίο αυτό σε live σύνδεση, φαντάζομαι. Θα βουλιάζουν τα πλοία τους, γιατί όπως είπε λίγο πριν στο Χατζή, παίρνουμε τόσα όπλα, τι τα κάνουμε. Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Σωστά, γιατί όλα αυτά μπαγιατεύουν σαν το γάλα και το γιαούρτι. Λίγουνε κάποια στιγμή και μετά τα ανακυκλώνουμε, τα στέλνουμε στη Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν εκεί οι δικοί τους ή και σε άλλες χώρες. Και στην Ουκρανία, νομίζω, κατηλιγμένα στείλαμε. Οπότε πρέπει να το δούμε και να το ζήσουμε όλο αυτό. Δεν είναι ότι έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς, είναι ότι έχουμε πολλούς σοβαρούς υποψήφιους πρωθυπουργούς. Δεν είναι τώρα ό,τι να είναι. Έχουμε μαζέψει 40 από τον Κυριάκο, 40 από την Καριστιανού, 40 από τη Ζωή. Ποσοστό είναι αυτό. 40 από τον Βελόπουλο, έχουμε 160. Πάρτε άλλο ένα 40 ακόμα από τον Ανδρουλάκη.
5: Και δεύτερο και πιο σημαντικό, σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί στόχος μας δεν είμαστε δεύτεροι, είναι να γίνουμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και έτσι η Νέα Δημοκρατία να έχει αντίπαλο που θα μπορεί να την κερδίσει.
1: Έχει και την Καριστιανού, έχει και τη Ζωή, έχει και τον Κυριάκο Βελόπουλο, έχει και τον Νίκο Ανδρουλάκη όμως. 200% έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής, γιατί όλοι αυτοί είναι αυτοδύναμοι. Συνεχίζουμε, δεν τελειώνουμε, γιατί και ο Κασελάκης πρώτη θέση θέλει.
6: Ανοίγουμε τον δρόμο για μια προοδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση που θα ακούει την κοινωνία και θα εργάζεται για το κοινό καλό. Που θα δίνει σε κάθε Έλληνα το δικαίωμα στο ελληνικό όνειρο. Γι' αυτό θέλουμε μαζί σας να διαμορφώσουμε ένα νέο κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Φτιάχνουν και προγράμματα όλοι αυτοί. Γιατί σου λέει θα έρθουμε στην εξουσία. Να μην πάμε ανέτοιμοι, είπαμε έτσι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πρώτη μέρα στο Μαξίμου και θα παραγγέλουμε μακαρόνια όπως έκανε ο Αλέξη Τσίπρας τότε, θυμόσαστε, που τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε ότι έπεσε ένα σκάφος μας, αεροσκάφος, και αμέσως μετά βγαίνει έξω και λέει μακαρόνια, πίνασα, που τρώμε εδώ σε αυτό το υπευθυνότητα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Μια που είπαμε Αλέξη Τσίπρας, γιατί έχουμε μέχρι στιγμής 240%, πάρτε άλλο ένα 40 αυτοδυναμίας.
7: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το που ιδρύθηκε μέσα σε 24 ώρες. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
8: Πολύ ευχάριστο αυτό.
7: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
9: Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
7: Μπράβο!
1: 280% έχουμε με τα 40 των αυτοδυναμιών. Καλά, μπορεί να είναι λίγο παρακάτω, γιατί κάποιος μπορεί να πάρει 38-39, τα ίδια ποσοστά δίνουν οι εκλογικοί νόμοι. Με το 1/3 των ψήφων είσαι αυτοδύναμος. Δεν χρειάζεται και πολλή δημοκρατία. Στα λόγια μόνο, στα λόγια είναι μια χαρά, δηλωμένη. Το έχει και η ταμπέλα της χώρας. Το έχουν και τα έγγραφα εκεί, τα σχετικά με το εθνόσημο. Οπότε τι άλλο να θέλει κανείς. Και ο Τσίπρας λοιπόν, και κλείσαμε όλη αυτή την ενότητα με τον τρέχοντα πρωθυπουργό. Που είχε πάρει 40% είναι η αλήθεια. Και που μας λέει ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, γιατί όλοι μας ζηλεύουν. Και μάλιστα, αν μάθουν και ποιοι είναι πρωθυπουργοί μετά το Μητσοτάκη, τότε θα μας ζηλέψουν ακόμη περισσότερο. Θα θέλαν όλοι, και κυρίως αυτό της Καριστιανού, το που βλέπει την αυτοδυναμία έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί νομίζω θα βγάλει ψωμί αυτή η δήλωση από κάτω. Μην ξεχνιόμαστε όμως, όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή η Νέα Δημοκρατία χτες προχτές είχε γενέθλια.
10: Happy birthday to you.
9: Χρόνια μας πολλά.
10: Happy birthday to you.
11: Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
10: Happy birthday, happy birthday.
12: Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα.
10: Happy birthday to you.
13: Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε ποτέ. Σκατά να πιάεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε.
10: Happy birthday to you.
9: Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23, θα το ξανακάνουμε το 27.
14: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
10: Happy birthday, happy birthday.
11: Χρόνια πολλά καλά γαμπίσια.
10: Happy birthday to you.
15: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τη σκεπάσει.

0: τσικι τσικι τάκ. Αγίε Μητσοτάκη, μείνε εκεί, πού είσαι.
1: Αιντι χάιντι μάλε, κουλότα τσικι τάκ, τσικι τσικι τσικι τάκ. Αιντι μάλε, κουλότα τσικι τάκ, τσικι τσικι τσικι τάκ.
2: Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
3: Καταπληκτικό.
1: Αιντι μάλε, κουλότα τσικι τάκ, τσικι τσικι τσικι τάκ. Αιντι μάλε, κουλότα τσικι τάκ, τσικι τσικι τσικι τάκ.
4: Μάχη των εκλογών θα κερδιθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αιντι μάλε, κουλότα τσικι τάκ, τσικι τσικι τσικι τάκ. Αιντι μάλε, κουλότα τσικι τάκ, τσικι τσικι τσικι τάκ.
4: Μήνυμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία.

0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
2: Βάλαμε και το Σαμαρά, δεν τον καλέσανε χθες. Βάλαμε εμείς εδώ να λέει ότι η νίκη είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί γιορτή, έχουμε γενέθλια. Έχουμε τούρτα, δεν φάγαμε. Οπότε να συμπεριλάβουμε και αυτόν τον πρόεδρο που είναι απέναντι και βγάζει μηνυματάκια με το λευκό πουκάμισο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Πανηγυρίζουμε σήμερα, γιορτάζουμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια μαζί έχουμε μεγαλώσει. Έχει βοηθήσει τα μάλα, που έλεγε και ο Κατακουζινός, στον τόπο. Οπότε 2, 11, 10, 80, 8, 80, δέχεται τηλέφωνα ευχών, ό,τι θέλετε να πείτε προς το κόμμα που κυβερνάει και για τους υποψήφιους πρωθυπουργούς αυτοδύναμους. Έχουμε 5-6, 280% έχουμε μαζέψει. Ο Κύρκος, ο Δημήτρης Ρυθμίτης, τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
3: Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ίδια.
3: Ναι, μόλις άκουσα με λίγη καθυστέρηση ότι ο Καζαντζάκης αναφέρει το καβλώνο ως αργό.
4: Ναι, ναι.
5: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη?
3: Άκουσα σωστά.
4: Ακούσατε σωστά.
3: Ναι, δηλαδή το αργό πετρέλαιο είναι το καβλωμένο πετρέλαιο και έρχεται το χειμώνα.
4: Σε Βερλής, καλό.
3: Όχι καθόλου σε Βερλής.
4: Ε, τι, όχι καθόλου.
3: Χαίρο πολύ, Γιάννης.
4: Εντάξει, το επώνυμο είπα εγώ.
6: Άντε, ντε.
4: Τι θες?
6: Έχω πάρει 10 φορές, έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω, έχω ακούσει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη.
7: Τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας, νομίζω έχουν γίνει πράγματα. Δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας.
6: Άδωνη, δεν είσαι αλαζόνας, μαλάκας είσαι.
4: Το ένα δεν αποκλεί το άλλο όμως.
6: Το άλλο βάλε μπιπ. Ναι, σωστά. Επίσης, τι είναι αυτά τα βουλγάρικα? Εδώ είχαμε ωραία μπαγκαράγκα.
4: Μπαγκαράγκα, τι είναι, αυτά είναι τα βουλγάρικα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Άντε μπάγκαρα.
6: Η τραγουδίστρια που μας έβγαλε τα μάτια, που λέγανε και κάποιοι που είδαν, εγώ δεν είδα. Δεν ξέρω ότι ακούω, λέω.
4: Ναι, ναι, και εγώ από κάτι φίλους από το χωριό, δεν τους ξέρεις.
6: Και τα υπόλοιπα τα ξέχασα. Α, να σε ρωτήσω, 11 του ξεκινάς?
4: Ναι, θυμάμαι, πότε είναι Τετάρτη? Ναι, 11 του, καλά λέω.
6: 11 του, άρα θα το ανακοινώσεις, είναι...
4: Δεν είναι ανακοινωμένο, αφού το ξέρεις το έχω ανακοινώσει.
6: Το πέταξε στην περασμένη Πέμπτη.
4: Α, το πετάω και σήμερα και θα το πω και πιο επίσημα.
6: Ωραία.
4: Θα σκάσει τριλερούμπα.
6: Παίρνω στην κλήρωση για 2 εισιτήρια, βάλε.
4: Όρσε. Να μπει στο ticket services για 2 εισιτήρια πληρωμένα.
6: Ticket services δεν ασχολούμαι ηλεκτρονικά. Εγώ επιτόπου θα πάω.
4: Έλα επιτόπου.
6: Θα σκάσω.
4: Δεν σε κλήρωση, σούργελο.
6: Τάγκα τάγκα μετρητά να πιάσω πρώτο τραπέζι.
4: Έτσι, κασέρι.
6: Να σε δω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Πώς τέχετε? Εγώ μάλα καλά.
8: Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερα.
4: Μάλα καλά κι εμείς.
6: Κυρία Παπαρίδου, εσείς είστε?
9: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
4: Η ίδια.
6: Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι πήγε στον ανιψιώτη, στον εγγονό της, να κάτι να τον φτιάξει στο εξωτερικό, τι εννοούσε?
4: Τι καταλαβαίνεις, να τον φτιάξει τι, ότι ήταν η άκρη του, εκεί το πας?
6: Ότι θα τον βοηθήσει κάπου, ξέρω εγώ, θα πιάσει κάποιος εκεί να τους πει ποιος είναι και τι είναι και τα σχετικά ή όχι.
4: Να το τοποθετήσει το παιδί, ρε παιδί, να του γεμίσει το ψυγείο, να του κάνει 2 πίτες, να έχει. Ένα γεμιστό, κάτι, ένα μπακαλιάρο που φτουράει, ένα παστίτσιο, κάτι.
9: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
6: Έτσι, μπράβο. Για να
4: τι άλλο.
6: Γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει απ' έξω. Σωστό.
4: Γιατί να φάει απ' έξω το παιδί, ενώ έχει το σπιτικό έτοιμο να το κάνει γιαγιά?
6: Γιατί έτσι πήγαινε και η Μαρίκα να κάνει το γιο της παλιά, εκεί που ήταν ο γιος της. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω.
4: Επειδή έτσι κάνετε εσείς.
6: Ναι, εγώ
4: τι. Γίνει μια οικογένεια με σειρά, με αρχές.
6: Ναι, εδώ στην Πάτρα δεν πήγαν να σπουδάσουν οι γιατροί τώρα. Άκουσες τώρα, αλλά εκεί μια χαρά όλα καλά.
4: Τι σχέση έχουμε, τι μας νοιάζει αυτό?
6: Έλατε.
10: Είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε για εκλογές και όχι για Eurovision?
11: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού. Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
4: Και για Eurovision θα πάμε και για εκλογές.
10: Εντάξει, κοίτα, έτσι όπως το θέτεις, με κάνεις να πιστεύω ότι η Eurovision είναι πολύ πιο σοβαρές από τις εκλογές.
4: Έχει πιο καλούς διαγωνιζόμενους τουλάχιστον.
10: Ναι, επίσης, τις πολιτικές θέσεις τώρα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου θα μπορούμε να τις βρίσκουμε και μέσα στο ΖΑΜ?
4: Ναι, αναγνωρίζονται πλέον. Είναι εύκολο.
10: Ωραία, εντάξει, εντάξει, είμαστε ήσυχοι τότε.
6: Θερμή παράκληση, μπορείτε κάθε φορά που είστε μαζί με τον Αθήμιο να δίνετε ένα λεπτό στον Κύρκο να μιλάει? Μην ακούμε μόνο το γέλιο του. Ένα λεπτό να του δίνετε.
4: Δεν μπορεί, γιατί γελάει, δεν έχει χρόνο να μιλήσει.
6: Όχι, θερμή παράκληση, σκεφτείτε το. Πρώτη νέτο στο Θήμιο, σκεφτείτε το. Ένα λεπτό θέλουμε.
4: Εντάξει.
6: Να λέει μια καλησπέρα.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Stigma Radio. This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
14: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
15: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
16: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
17: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
18: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
19: 26950-25798.
20: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
21: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση.

ζωντανό χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάνου.

Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Stigma Radio.

0: Οι επιλογές της χώρας είναι από καιρό σαφείς. Στην διεθνή σκηνή αποτελούμε μέρος του ελεύθερου δυτικού κόσμου.
1: Μπράβο!
0: Ανήκομεν εις τη Δύση. Ανήκομεν εις τη Δύση.

0: καθίστε. Ήταν ο εθνικός ύμνος της Αμερικής, διότι σε λίγες ώρες, το βράδυ, 9 η ώρα λέει και μετά, έρχεται εδώ ο Ρούμπιο, θα μείνει αύριο και την Πέμπτη το πρωί θα φύγει, που σημαίνει ότι από απόψε το βράδυ και κυρίως αύριο, που θα κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους, θα γίνεται ένα μακελιό, γιατί πρέπει να μετακινηθεί ο υπουργός μας, μέτρα ασφαλείας, δεν είναι και ένας τυχαίος, είναι ο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ. Και λόγω αυτού θέλει προστασία πολύ μεγάλη. Ίσως πάει και στην Πνίκα για αυτός να μιλήσει. Όλοι αυτοί οι μακελάριδες πάνε στην Πνίκα για να ξεπληθούν και να κάνουν την ομιλία με φόντο την Ακρόπολη, για να το έχουν στο βιογραφικό τους μετά και να παίξουν τα βίντεο. Και λένε ασυναρτησίες, την ίδια ώρα πατάνε τα κουμπιά και σφάζουν άνετα ανθρώπους, χώρες καταστρέφουν. Ο πρόεδρος του, του Ρούμπιο, ο Τραμπ, όταν ήμασταν στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, της επίθεσης που έκανε το Ισραήλ και η Αμερική στο Ιράν, με τη μία είχαν ξεκληρίσει ένα σχολείο με 160 κορίτσια, μαθήτριες. Αυτό φαντάζομαι θα το συμπεριλάβει ο Ρούμπιο και βεβαίως θα τους φίξουμε και το χέρι, γιατί εμείς εδώ σαν χώρα μη δούμε μακελάρι και καταδικασμένο, ο καταδικασμένο με ένταλμα από το Διεθνές Δικαστήριο όπως είναι ο Νετανιάχου, ο Ρούμπιο όχι ακόμα, αλλά κάποια στιγμή, έτσι όπως πάνε όλοι αυτοί, αμέσως να τους φίξουμε το χέρι. Είμαστε πολύ εύκολοι και έτοιμοι. Θα πάμε να ακούσουμε την υποψήφια πρωθυπουργό με την αυτοδυναμία που το έχει δει, αλλά δεν ξέρουμε όλοι πώς ακριβώς την έχει δει και πού το έχει δει, αλλά την πιστεύω εγώ προσωπικώς, την κυρία Καριστιανού, να μιλάει για τα άλλα κόμματα, γιατί απορρίπτει συνεργασία με άλλα κόμματα, διότι έχει δει ότι θα βγει αυτοδύναμη.
1: Από εκεί και πέρα θα σας αντιστρέψω για το θέμα της συνεργασίας, θα σας αντιστρέψω την ερώτηση και θα πω. Με βάση αυτά που λέμε εμείς και με αυτά που ανέφερα εγώ για τον έλεγχο, κυρίως στο κομμάτι της δικαιοσύνης, ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
2: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με το Τζίπρα, σε κάποια κομμάτια, γιατί δεν λέμε σώρα.
1: Μα εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Τα οποία θέλουν και έλεγχο και θέλουν
2: με
1: και κάποιες...
2: Με το Τζίπρα, ας πούμε, που είναι και αυτό νέο κόμμα, θα μπορούσε να συνεργαστείτε?
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Όχι, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος.

0: Τι είναι, τι είπατε, που λέει και η Ζωή Κωνσταντοπούλ, κομμάτι του συστήματος, δηλαδή δεν τους απέρριψε όλους οι Καρστιανού. Ο ένας χρωστάει τόσο, ο άλλος χρωστάει τόσο, δεν συνεργάζονται με αυτούς που χρωστάνε, θέλουν καλοπληρωτές, οπότε δεν θα έχουμε συνεργασία αυτοδύναμη και αυτόνομη θα κυβερνήσει και πρέπει να ξέρουμε ποιας ιδεολογίας κόμμα είναι το κόμμα της κυρίας Καρστιανού.
1: Εσείς πού βάζετε τον εαυτό σας πολιτικά, κέντρο, δεξιά, πιο αριστερά, πού βρίσκεστε?
2: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πούμε κάπου συγκεκριμένα, ακριβώς διότι έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
3: Μπράβο!
1: Το λέω γιατί έχω δει τα στελέχη σας ότι είναι από πολλούς χώρους.
2: Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, βγάζουμε την ανάπτυξη, την οποία δεν θέλουμε να είναι μονοκρατική. Στηρίζουμε το επιχειρήν γενικότερα και, την πρωτοβουλία την ιδιωτική. Άρα ουσιαστικά είμαστε ένα κράμα από όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά.
3: Μπράβο!
0: Πολύ χρήσιμο αυτό, πραγματικά, ότι είναι όλες οι ιδεολογίες μαζί, ένα μίξερ που μπαίνουν μέσα αυγά, αλεύρι, τι άλλο βάζουμε για τα κέικ, ζάχαρη ή χουρμάδες, γιατί είναι και πιο έτσι μοντέρνο, χωρίς να έχει πολύ ζάχαρη, όλα αυτά μέσα στο μίξερ και ό,τι βγει. Το διατυπώνει η Καρστιανού με το δικό της τρόπο, έρχεται όμως και ο Χρυσοχοίδης που έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί και το διατυπώνει με άλλο τρόπο.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο και με αφορμή κατά αυτήν την αγενέθλια της Νέας Δημοκρατίας έρχεται και επανέρχεται και που σας πιάνει και σας τίρεται. Όταν σας πιάνει, λένε ότι κάποιοι άνθρωποι που ήταν παλιά στο Πασόκ τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, λέει Αντώνη Σαμάρας, αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι μετάλλαξη κλπ. Νομίζω μέχρι τις εκλογές θα είναι ένα θέμα το οποίο θα ξανάρχεται και από τον Αντώνη Σαμάρα και από άλλους.
5: Ναι, τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση όμως? Εγώ απευθύνομαι και στους πολίτες που μας ακούνε. Τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση? Υπάρχουν σήμερα ιδεολογικά χάσματα μεταξύ των κομμάτων και ο ένας πιστεύει σε ένα μπλοκ και ο άλλος σε ένα άλλο μπλοκ, το ανατολικό και το δυτικό. Υπάρχουν σήμερα, τα κόμματα σήμερα δεν έχουν μεταξύ τους ουσιαστικά κατά 90% κοινές θέσεις στα εθνικά θέματα. Δεν έχουν κοινές θέσεις σε μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα. Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν? Πού δημιουργήθηκε? Εγώ που προέρχομαι από το Πασόκ, πού ενδεχομένως δεν κάνω καλά τη δουλειά μου και πού δεν υπηρετώ τα συμφέροντα των πολιτών και της δημοκρατίας? Τι κουβέντα είναι αυτή τώρα, αλήθεια?
0: Μα πραγματικά, τι θα συζητάμε τώρα αφού είναι όλοι οι ίδιοι? Πραγματικά είναι όλοι πλην ενός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Όλοι υποστηρίζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζουν ΝΑΤΟ, υποστηρίζουν οικονομίες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ισχύ των τραπεζών, την παντοκρατορία των τραπεζών. Οπότε εδώ στην Ισπανία γίνονται εκλογές με αφορμή την έξωση. Το γεγονός αυτό που συνέβη. Ούτε η ίδια η κυβέρνηση εκεί που έχει μια άλλη διαφορετική άποψη μέχρι τώρα κυβέρνηση, ούτε και αυτή τα καταφέρνει και οι τράπεζες είναι πανίσχυρες απέναντι και σε κυβερνήσεις και σε μια σειρά άλλες χώρες. Οπότε διαφορές τραγικές δεν υπάρχουν. Στα βασικά και στα πολύ δεύτερα από τα βασικά υπάρχει συμφωνία. Πολύ καλά τα λέει ο Χρυσοχοίδης, πολύ καλά τα λέει και η Καρστιανού που τα έχει ενσωματώσει όλα αυτά στο δικό της το κόμμα. Όμως υπάρχουν κάποιοι βράχοι ηθικής. Είναι κάποιοι πολιτικοί που στέκονται απέναντι και θέτουν θέματα. Θα ακούσουμε τώρα έναν τέτοιον, δεν είναι φρέσκια η δήλωσή του, είναι παλιά όταν ήταν στο Πασόκ και είναι ο Γιώργος Φλωρίδης.
6: Αυτό που δεν σέβομαι είναι την επιλογή εκείνων των τυφοδιωκτών οι οποίοι αναδύθηκαν από το Πασόκ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους συγκριστές του Πασόκ, γιατί αποτελούν αυτούς που θα τους πολεμάμε μέχρι το τέλος. Είναι όλοι οι τυφοδιώκτες που ωφελήθηκαν από το Πασόκ και σήμερα το πολεμάνε.
0: Αυτοκριτική. Εδώ ο ίδιος αυτό χαρακτηρίζεται. Σχήμα προθύστερο, το είχε πει από πριν, το ξέρετε, το βλέπω. Ο στοιχοδιώκτης. Βέβαια, πολλά μπορεί να του προσάψει κανείς του Φλωρίδη, αλλά του προσάπτουμε και αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν ήταν Πασόκ, αυτά έλεγε. Για αυτούς που φεύγανε από το Πασόκ, ήταν στοιχοδιώκτες για να χτυπήσουν το Πασόκ. Τι κάνει αυτός τώρα? Έχει φύγει από το Πασόκ, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Στη συνεντεύξη του χτυπάει και αυτός το Πασόκ, γιατί πώς αλλιώς θα βγει βουλευτής πάνω στην Θεσσαλονίκη. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
3: Γεια σας, Ελληνοφρένεια.
7: Ναι, ναι.
3: Ο Αποστόλης.
7: Ο ίδιος.
3: Ωραία. Μοιράστηκα να πω ότι σε παρακολουθώ και σε ακούω χρόνια. Μιλάμε, η εκπομπή είναι απίστευτη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Πραγματικά, ό,τι και να πω είναι λίγο. Και ταυτόχρονα ακούω και την εκπομπή στο YouTube που μεταδίδεται ζωντανά. Επειδή έχω ακούσει πολύ κόσμο που παίρνει προφανώς και λέει την άποψή του στην ώρα του λαού. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς τους θαυμαστές που σας ακούω χρόνια και συνεχίζω μέχρι σήμερα να σας ακούω. Συνεχίστε την καλή δουλειά.
7: Ωπαλο Λομπριτζίτα!
8: Πού είστε, μωρή Λουλού!
7: Τι έγινε, μανάρι!
8: Μιλάγαμε καμιά ώρα την περασμένη εβδομάδα, μαλάκα δεν με έβαλες. Τι, μία ώρα μιλάγαμε. Άγαμε, σε παίρνω και μιλάω, ρε μαλάκα. Τζάμπα, χάνω τα λόγια μου. Άγαμε, και...
7: Σιγά τα λόγια.
8: Να σου πω, ρε μαλάκα, έχω ένα παλιό βέβαια τώρα γιατί πέρασε. Και πει ο Καλαμούκης, ρε μαλάκα, για τη Βίτση. Ρε μαλάκα, τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος. Πού να βρει καψούρα και πάθος ένας κνήτης και ένας κουκουές και ένα κομμούνι έτσι θλιβερό?
7: Γιατί ξέρει τι είναι να μη σου κάθεται η τριχωτή.
8: Ρε μαλάκα, με τα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού θα καψουρευτεί, θα σπάσει το κεφάλι
7: σου. Εσύ τι ζώνη τραβάζει, κατάλαβα.
8: Ρε μαλάκα, τι μιλάει για την
7: Όλοι πίτσι, πρέπει να καψουρευόμαστε. Με τις τσόντες.
8: Εσύ ρε μαλάκα, δεν είσαι κομμουνιστής. Άσε τις μαλακίες. Σε μένα τώρα σε ξέρω, δεν είσαι κομμουνιστής. Εσύ απλά γουστάρεις να λες τη μαλακία. Τι σχέση έχεις με το θλιβερό τώρα εκεί πέρα? Αυτό ρε μαλάκα την πελούτσι να γαμούσε έτσι και τον έπαιρνε ο σύντροφος και του έλεγε: Φίλε, έχουμε πορεία, πάμε. Θα άφηνε την πελούτσι ρε μαλάκα. Τι να λένε οι κομμουνιστές για
7: έρθει. Πελούτσι θα ερχόταν. Γιατί η πελούτσι είναι συντρόφισσα και είναι γνωστό.
8: Ρε μαλάκα, τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με τερτί, με φαντάζι? Τι σχέση έχουν ρε μαλάκα αναρχοκομμουνιστικά του βουνά? Ακούτε ρε μαλάκες, τι να καψουρευτείτε και να καβλώσετε? Άστα θεμάσαστα ρε μαλάκα.
7: Κοίτα, η καψούρα δεν είναι μόνο στα μπουρδελάδικα που πηγαίνετε. Απλά ενημερώνω.
8: Εσείς δεν έχετε πάθος ρε μαλάκα, ούτε καψούρα, ούτε έρωτα, ούτε έχετε...
7: Δεν θέλω να στο χαλάσω, δεν θέλω να στο χαλάσω. Εμείς έχουμε πάθος για τις ιδέες, για τον αγώνα.
8: Ωραία, καλά κάνετε.
7: Δεν είχα σκοπό να το πάω εκεί, αλλά με ανάγκασες.
8: Εγώ μαζί σου, τι σχέση έχετε με καψούρα?
7: Μας καψουρεύει ο αγώνας, αυτό μας καβλώνει. Τι ζόρι τραβάς εσύ?
8: Εμάς μας καψουρεύουνε και γουστάρουμε.
7: Η συντρόφισσα που θα μας πιάσει αγκαζέ στην πορεία, τι θες εσύ?
8: Ναι, η τριχότητα.
7: Δεν είναι ανάγκη να φοράει γκλίτερ, να έχει μπότοξ και βλεφαρίδα ψεύτικη και χίλια σαροφός.
8: Η τριχωτή, η κνήτησα θα σε καψουρεύει.
7: Η τριχωτή, η κνήτησα, τους έτραβας εσύ. Θέλουμε τις τριχωτές.
8: Με τι ρε μαλάκα.
7: Άσε που έχεις μείνει πίσω, δεν είναι κνήτησες έτσι πλέον, αλλά δεν στο χαλάω.
8: Με τις κουρελούδες ρε μαλάκα να σε καβλώσει, κνήτησα.
7: Αυτό είναι με τις κουρελούδες, να έχεις φαντασία, να σου ανάψει κάτι. Όχι όλα έτοιμα το κρέας έξω. Αλλά πού τα λέω και εγώ τώρα σε σένα, τα λέω.
8: Μαλάκα, εμείς καψουρευτήκαμε να πούμε στα νιάτα μας, να πούμε και γουστάραμε και σπάσαμε και αυτά, τι σχέση.
7: Πήγε ο άλλος και δάγκωσε το αυτή της Αλληνής, το δικό σου έπρεπε.
8: Μαλάκα, το είδα χθες, πόρε, φίλε, τρέλα που είχε ο κόσμος. Η πλάκα είναι ότι τα γαμοποιεί ο ΕΣ, μαλάκα. Άμα δεν πιάσουν σήμα, ξέρεις τι είναι, μαλάκα, να σου λέω να σε πληρώσει και να γυρνάει τον μπουρδέλο και να μην πιάνει σήμα, μαλάκα.
7: Άσχετο αυτό τώρα με το αυτή.
8: Μαλάκα, από εκεί ξεκίνησε το ταραπέρι, δεν έπιανε το γαμο σήμα και μένα τον μπουρδέλο. Κάποιες φορές, μαλάκα, σε καμιά κυψέλη να είναι πίσω 10 και να κορνάρουνε και να μην πιάνει σήμα. Πού να πληρωθείς, μαλάκα, είναι μπέρδεμα. Αλλά και όλο το μουνόμανο τη έβαγε αυτή να πούμε. Τι τρελαβεί ο κόσμος, μαλάκα. Αγαμίσου. Λοιπόν, κοίτα, μαλάκα, αν θες βγάλε τίποτα, αν δεν θες τα αρχίδια μου, έτσι σε πήρα να δω τι κάνεις. Καβλιάρι μου, άντρα μου, έτσι.
7: Αυτό που σου λείπω κιόλας, πολύ με συγκινεί.
8: Ναι, μανάρι μου, εσύ. Πέρασα πάλι προχθές, μαλάκα, λέω θα κατέβω ακριβώς την ώρα που σχόλαγες. Πέρναγα ακριβώς από κάτω του σταθμού, λέω θα ανέβω πάνω να το βρω το μαλάκα. Με τι φεύγεις, ρε μουνόμανο, εσύ.
7: Να μη σε νοιάζει.
8: Αϊ, μωρή, λέω, όποτε θες εδώ είμαι εγώ. Στις διαταγές σου, αγόρι μου, εσύ τρελό.
7: Ξέρω ότι αυτά σ' αρέσουν.
0: Και ενώ μετά από όλο αυτόν τον καταιγισμό θα πάω στη Λίνα από τη χωριστή δράμα, σας έστειλε εδώ ευχές. Εδώ εμείς είμαστε εκπομπή κόμβος μεταξύ της οικογένειας, των μελών της οικογένειας. Ό,τι θέλουν να πούνε ένα στον άλλον τα λένε σε εμάς και εμείς τα μεταδίδουμε. Θύμιο λέει καλησπέρα, στέλνω τις ευχές μου για χρόνια πολλά στο Λινάκι μου στη Σύρο. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά Λινάκι και από εμάς εδώ που έχουμε όλη την οικογένεια και την... Και αν δεν μιλάτε μεταξύ σας, δεν έχετε τηλέφωνα, εμείς εδώ μεσολαβούμε ώστε να είστε αγαπημένοι. Αφού πήγαμε δράμα, πάμε και λίγο πιο δεξιά.
9: Σε ολοένα μεγαλύτερη πίεση βρίσκονται τα πρατήρια καυσίμων στη Ροδόπη, καθώς αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να περνούν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να προμηθευτούν φθηνότερα καύσιμα. Νέα ανησυχία προκαλεί στους πρατηριούχους της περιοχής η λειτουργία νέου πρατηρίου καυσίμων στη βουλγαρική πλευρά, μόλις 100 μέτρα από τα σύνορα.
10: Στα 100 μέτρα από τα σύνορα. Θα πέσει κι άλλο ο τζίρος ο δικός μας. Γιατί αυτά τα δύο πρατήρια θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, θα χτυπάνε και την τιμή και θα είναι και πολύ πιο εύκολο να πας απάνω.
9: Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που επικαλείται ο κύριος Τζαμπατζή. ασφαλείας για την περιοχή της Κομωτινής.
10: Το 2013, το 12, πριν ανοίξει ο κάρπος του Αξούρας, ήταν 110-115 βεσνάδικα. Σήμερα ζήτημα είναι σε όλο το νομό 30, εκ των οποίων τα 15, τα 16-17 πόσο είναι, και κάνουν άλλες δουλειές και είναι... Δουλεύει ο άντρας με τη γυναίκα μέσα, είναι μόνο οικογενειακή επιχείρηση.
0: Οι Βουλγαροί άνοιξαν ένα ακόμη βενζινάδικο στα 100 μέτρα αφού περάσει τα σύνορα. Και πάνε όλοι εκεί προφανώς γιατί είναι διαφορά τιμής. Θα πρότεινα να ανοίξει ένα βενζινάδικο ακριβώς πάνω εκεί στην νεκρή ζώνη, πώς λέγεται. Υπάρχουν κάποια μέτρα που δεν ανοίξε κανέναν. Και η κάνουλα να μπαίνει στην ελληνική γραμμή, να φορτίζει, να γεμίζει το ρεζερβουάρ του Έλληνα, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνει έρχεται στα σύνορα, όχι ότι γίνεται τίποτα, απλά υπάρχει αυτό το γνωστό μποτιλιάρισμα. Το βενζινάδικο θα είναι στα βουλγάρικα, στην από εκεί πλευρά, και θα το μεταφέρουν με την κάνουλα, με το λάστιχο, να γεμίζουν. Ωραία είναι όλα αυτά, ελεύθερη οικονομία λέγεται, και περνάνε πολύ καλά. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, που πάμε πάρα πολύ καλά, είναι η καλύτερη εξαετία, όπως έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, και είναι εποχή που το σκαρί χρειάζεται, θα ακούσουμε ποιο σκαρί, χρειάζεται πολύ καλό τιμονιέρι.
11: Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
12: Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Έχουν κολλήσει τα λατήρια!
13: Όλο την εμπαλώναμε κι όλο ήταν ξυλωμένη.
11: Όχι άλλο κάρβουνο, θα μπορούσε να το απαντήσει κανείς.
14: Θέλω να κυκλωστεί γρήγορα. Θέλω να κυκλωστεί. Θέλω να
13: κυκλωστεί.
12: Θα πνιγώ για την Ελλάδα, ρε γαμώτα!
13: Έπειρα μια στα παλιά.
11: Πάμε στη θάλασσα.
13: Έπειρα δυο στο χωριό.
15: Να πάω να φάω ντοναδάκια για λατζί.
13: Έπειρα τρίστο στη γυμή.
12: Έξω πούστη!
11: Είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
13: Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα.
16: Που πας μωρί με την τσάπα.
13: Θα μου στέλνουν τα ρούχα μου και την παλιά μου βράτα.
16: Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
17: Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
11: Και αγωνίζεται τελικά για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων, ασχέτως του τι ψηφίζουν αυτοί στις εκλογές.
12: Στο Λεωνίδιο. Στον Πυργετό.
18: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
16: Στο διάλογο να πας και να μην γυρίσεις.
0: Ευχές. Ευχές για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και χορούς. Ξεκίνησαμε με τα γύφτικα και τώρα καταλήξαμε με τα καλαματιανά. Τι ήταν αυτά, συρτά, όλα μαζί. Ενισιώτικα γενικότερα. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά κακά κορίτσια. Επίσης τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
19: Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε.
20: Έφυγε.
19: Λοιπόν, σαν ομάδα τρόπου θα μιλάω πάλι για προσωπικό θέμα, ενώ γίνονται τόσα κοινωνικά. Αλλά θέλω να κάνω μια καταγγελία πάλι για την γνωστή εταιρεία εκμετάλλευση διανομέων. Πάω μια παραγγελία, ρε, Αποστόλη. Πηγαίνω στο γνωστό ζαχαροπλαστείο του γνωστού ακροδεξιού τη ντροπή τη προσφυγιά, το οποίο πουλάει μούρι, ότι και καλά τα φτιάχνει εκείνη την ώρα τα γλυκά. Έχει ένα άτομο να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Μου λένε ότι σε 15 λεπτά θα είμαι έτοιμο. Μετά από 50 λεπτά, υποτίθεται θα ετοιμαζόταν η παραγγελία, ο πελάτη ακυρώνει την και εγώ αποζημιώθηκα με το εξωφρενικό ποσό των 50 λεπτών. Επίσης θέλω να πω στους πελάτες, γιατί υπάρχουν και καλοί πελάτες, ότι πρέπει να την καμίσουν αυτή την κολοεταιρεία και κάποια κολομάγαζα. Γιατί Αποστόλη μου, πάω να πάρω παραγγελία από φούρνο και μου δίνει το ψωμί να περισσεύει απ' έξω. Καταλαβες, δεν το κλείνει σακούλα και τα τυροπιτάκια ανοιχτά. Εμένα η κολοεταιρεία με έχει βάλει να έχω άλλες 4 παραγγελίες και πάω στο τέλος την παραγγελία και τη μάζευα από κάτω. Στο βρώμικο κουτί μου, στο οποίο μπορεί να είχα βάλει πριν λίπασμα ή φυτοχώματα, ακουμπάει το ψωμί του ανθρώπου που πάει να το φάει. Και επειδή έχω αισθανθεί πολύ μαλάκα να μαζεύω τα τυροπιτάκια από το βρώμικο κουτί μου και να τα πηγαίνω στον άνθρωπο και να είναι ένα ευγενέστατο και να μου αφήνει φιλοδόρημα και να μου έρχεται να του πω ρε φίλε, μην τα φας. Πρέπει οι πελάτες να ξεσηκωθούν και να πετύσουν από τα κολομάγαζα οι παραγγελίες να κλείνουν. Και όχι να είναι ανοιχτή η σακούλα. Και κάτι ακόμα, έλεγχο στου delivery. Έγινε βιασμό μια κοπέλα από delivery. Αυτό ήταν σε σόλο με μαύρα χαρτιά και αυτά και δεν μπορούν να το βρούνε. Δεν μπορεί να μα φέρνει όλου η μπάλα επειδή κολοεταιρείε για να έχουν φθηνό εργατικό δυναμικό φέρνουν τον κάθε δολοφόνο και τον κάθε βιαστή και τον κάθε ανώμαλο και τον βάζουν να δουλεύει delivery. Συγγνώμη, ελπίζω αυτά να ενδιαφέρουν τον κόσμο και να ξυπνήσει ο κόσμο με τι κολοεταιρείε που το μόνο που κοιτάνε είναι πώ θα μα εκμεταλλευτούν.
20: Γεια σου Αποστόλη.
7: Γεια σου.
20: Καλησπέρα. Από Πάτρα σε έχω παρμένο.
7: Καλά.
20: Για να σου παρακαλέσω.
7: Τι να μου παρακαλέσει?
20: Να κατέβεις κάτω να κάνεις παράσταση.
7: Στην Πάτρα?
20: Ναι.
7: Εντάξει, δεν το αποκλείω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους χώρους στην Πάτρα, γι' αυτό δεν έχουμε έρθει συχνά.
20: Ναι, το ξέρω, γιατί κάθε φορά που κατέβαινες ήσουν σε διαφορετικό χώρο. Αλλά και την τελευταία φορά που κατέβηκες δεν ήταν άσχημος ο χώρος. Εντάξει, μικρός η Φρίντα, δεν λέω.
7: Στριμουχτήκαν, μου κάνανε παράπονα.
20: Όχι, εντάξει, εμείς θέλουμε να σε απολαύσουμε. Όπου μας πεις, θα πούμε, σιγά.
7: Ναι, αλλά δεν χωράει. Όλοι μείναν πολύ απ' έξω, δεν χωράγανε, κάποιοι στριμώχτηκαν.
20: Ναι, εντάξει, δεν έχεις άδικο, αλλά εντάξει, αυτό που θέλουμε να δούμε το απολαμβάνουμε. Οπότε...
7: Το απολαμβάνετε κάποιοι, όχι όλοι, αυτό σου λέω.
20: Ναι, τέλος πάντων, κάνε κάτι, έχουμε χώρους.
7: Άλλα μου λένε, ότι δεν έχετε. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξουμε.
21: Έλα, Αποστολέ μου.
7: Έλα.
21: Σοβιετικό Σαπούρο εδώ, τι κάνει?
7: Έλα, Μίσα.
21: Λοιπόν, τώρα εσύ έχω να σου πω τρία θέματα. Άκουσα την ομιλία του φύρερ του ελληνικού Ράι, του Μιχαλολιάκου, στην οποία κατακεραυνώνει τον Κασιδιάρη.
22: Τον Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορό του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούσει έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του.
21: Καλά, ρε φίλε. Είναι σωστά πράγματα φασιστά. Για να του φεκάνε φασισταριά.
7: Τώρα, σωστό είναι αυτό τώρα.
21: Δηλαδή να πάνε να ψοφήσουν και οι δύο, να βουτήξουν μόνοι στο Μελιγαλάμπας και ηρεμήσουμε. Τώρα δεν θα μετακτήσει. Αυτή διαφάρα είστε, ρε καραγκιόζητες. Τέλος πάντων. Το δεύτερο είναι αποφασιστική εξέγερση στο Παρίσι από τους μαθητές οι οποίοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για την παιδεία. Γιατί ο κύριος Μακρόν ήξερε να τα κουμπάει στον Κοκάκια, το Ζελένσκι, το Τομάρι. Δεν ήξερε να τα κουμπίσει στην παιδεία και τώρα την πληρώνει την ύφη. Έτσι δεν είναι?
7: Έτσι πάει.
21: Λοιπόν, να παίρνουν λίγο μυρωδιά και εδώ πέρα οι Έλληνες, οι οποίοι απλά σκέφτονται πώς θα κόψουν τον καφέ και τι θα κάνουν. Και το δεύτερο είναι άπειρο respect στο λαό της Ισπανίας, ο οποίος διεκδικεί να μπορεί να πληρώνει για την κατοικία και να έχει μια αξιοπρεπή κατοικία. Πήγαν οι άνθρωποι και διεκδικήσανε μια γυναίκα 87 χρονών να μην την πετάξουν έξω. Όλος ο κόσμος. Ελλάδα τι γίνεται, γίνεται τίποτα ανάλογο?
7: Όχι, τις πετάνε έξω.
21: Α, μπράβο.
7: Και πάει το πάμε να σώσει κανένα σπίτι.
21: Ναι, και μετά βρίζουν το πάμε ότι είναι γραφικό, ότι είναι συντηρητικό, ότι είναι μαλακή. Και κατά αυτούς το πάμε, άμα καταλαβαίναν τι λέει το πάμε, θα πηγαίναμε μπροστά.
23: Stigma Radio. Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
24: Yeah, Sandy.
25: How you been, buddy?
26: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
27: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
28: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: στίγμα.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400. Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μισόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Μισόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26 950 25 798. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Ξών το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Ξών το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Παλιά, όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτίο, κάβα, ξηρή καρπή. Όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι, Κάλβου 51, καλάθια για δώρα και delivery. Το κελάρι, τηλέφωνα 26951 01 296 και 697 800 4661.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
7: Stigma Radio.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26950 25 798.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση.
1: Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.

0: here is the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Παλιά, όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτίο, κάβα, ξηρή καρπή. Όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι. Κάλβου 51. Καλάθια για δώρα και delivery. Το κελάρι. Τηλέφωνα 26951-01-296 και 697-800-4661.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
8: Stigma Radio.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
6: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
5: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
6: Απευθύνσου στον ειδικό.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
5: Απολύμαση λεκάνης.
6: Έντομο απόθυση,
5: αρωματισμός χώρο,
6: απεντόμωση μειοκτονία,
5: προϊόντα και συσκευές χάς,
6: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
6: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
5: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
6: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
5: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.

0: Joshua Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Το φέρι μισού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά οκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Summer Wine, αλλά θα πω και σήμερα ένα καλό μήνα, καλό Οκτώβριο να έχουμε. Λοιπόν, είπα να ξεκινήσω με κάποιες διασκευές σήμερα. Το Summer Wine που τώρα ακούσαμε είναι από τους Scooter, ένα γερμανικό συγκρότημα, και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2000 από ένα 7ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος των Scooter, όπως σας είπα. Και κάπως έτσι καλωσορίσατε και σήμερα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Με διασκευές ξεκίνησα, με διασκευές θα συνεχίσω. Έτσι μου τη βάρεσε σήμερα, τι να σου πω. Αυτό εδώ είναι διασκευή από Bee Gees. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

μπορεί να έχουμε χάσει ακροατές λόγω των social media, έχουμε κερδίσει όμως ακροατές από όλο τον κόσμο. Να δώσω χαιρετισμού στον Νικόλαο στο Σικάγο που μας ακούει ιντερνετικά. Να δώσω χαιρετισμού και στην Αυστραλία που μας ακούνε. Είναι και η Χριστίνα στο Λονδίνο που ακούει. Να της δώσουμε χαιρετισμούς από εδώ. Και μιας και μιλάμε για εξωτερικό, να σας πω τι γίνεται στο μακρινό Τόκιο, στην Ιαπωνία, αυτόν τον καιρό. Η Ιαπωνία κατέγραψε το προηγούμενο μήνα, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, 34 συνεχόμενες ημέρες βροχής, ξεπερνώντας προηγούμενα ρεκόρ των 33 ημερών που είχε να συμβεί από το 2019, παρακαλώ. Τότε έριξε 33 μέρες συνεχόμενης βροχής. Τους έχει σαπίσει δηλαδή εκεί. Τον τελευταίο μήνα το Τόκιο, λέει, κατέγραψε μόνης 36% ηλιοφάνειας. Με 14 μέρες χωρίς καθόλου ήλιο. Το Τόκιο πάει να γίνει Λονδίνο, νομίζω. Καινούργιοι YouTube στα αυτιά μας. Έρχονται τώρα.

Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, σημείωσε. Έχω Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φοσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26 950 25 798.

0: Στίγμα Radio.
1: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητήρες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

γιατί επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Ταξιδεύουμε με παλιά, με καινούρια, ονειρευόμαστε. Βελτιώνουμε λιγάκι τη ζωή μας, ταξιδεύοντας με τέτοιους ήχους μέσα σε αυτό το φθινόπωρο του 2026. Και ένα μεγάλο γεγονός είναι ότι βρέθηκε στην Ελλάδα το σχολείο που ο Αριστοτέλης δίδαξε το Μέγα Αλέξανδρο. Είναι εντυπωσιακή η ανακάλυψη για τους αρχαιολόγους τουλάχιστον, αλλά και για μας που θέλουμε την ιστορία μας να μην μας την κλέβουνε, να υπάρχουν όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία. Το ζήτημα είναι να τα γνωρίζουμε κιόλας. Για να μην διαβάζουμε, να μην ακούμε και να μην πιστεύουμε χαζομάρες από γειτονικούς λαούς όπου δεν έχουν ιστορία και προσπαθούν να σου κλέψουν λίγο ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί, λίγο γη παραπέρα, και εσύ κάθεσαι και παρακολουθείς.

σειρά του Breaking Bad ψηφίστηκε ως η καλύτερη σειρά για τον 21ο αιώνα. Υπέροχη σειρά, να τη δείτε αν δεν την έχετε δει. Στη δεύτερη θέση το The Wire. Το Peaky Blinders που έχει το Netflix αυτό τον καιρό είναι στη θέση 43, ενώ το The Beer που έχω δει και μου αρέσει πάρα πολύ και σας το προτείνω είναι στη θέση 74, αν δεν κάνω λάθος. Όσο πλησιάζει ο χειμώνας, νομίζω ότι μία σειρά έτσι να την παρακολουθήσεις χαλαρά όταν έχεις χρόνο μετά τη δουλειά είναι ό,τι πρέπει. Δεν σου λέω να αποβλακωθείς τελείως, αλλά περισσότερο να δεις κάτι έτσι να περάσεις όμορφα την ώρα σου.

Η Hooverphonic λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media. Με βρίσκεις στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για ακόμα μια ολόκληρη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο James Blunt ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε. Και κάτι ψήγματα από summer και από καλοκαίρι ακούσαμε, αλλά αυτό είναι πλέον μακρινό. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για άλλη μία ώρα εδώ και σήμερα. Καλώς ορίσατε.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια έρευνα που έγινε φρεσκότατη, αλλά μικρό το δείγμα, 1000 άτομα δεν είναι και μεγάλη έρευνα, τεράστια, για το πού γνωρίζουμε τον καινούριο μας σύντροφο. Δηλαδή, είσαι ελεύθερη, είναι ελεύθερος ο άλλος, πού ψάχνει και πού το βρίσκει τελικά τον καινούριο έρωτα. Η έρευνα έδειξε τα εξής λοιπόν. Το 52,1% μέσω γνωστών, φίλων, συγγενών κτλ. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, με διαφορά. Ίσως γιατί έχεις μεγαλύτερη ασφάλεια για αυτόν που έχεις απέναντί σου, αν και ποτέ δεν ξέρεις ούτε εκεί. Στο πανεπιστήμιο ή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, τέλος πάντων στο λύκειο, πανεπιστήμιο και λύκειο, 30,5% γνώρισαν τον έρωτά τους. Στα social media είναι τρίτα τα social media με 27,1%. Στη δουλειά είναι το 22,6% που γνώρισες αυτόν τον τύπο, τον αυτόν που κάνει την διαφορά, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Και στη βραδινή έξοδο που την έχουμε υπερτιμημένη από ό,τι φαίνεται, μόνο το 21,9% γνώρισε κάποιον έτσι ώστε να γίνει η σχέση.

δεν ξέρω ακριβώς τι λέει η έρευνα και πού γνωρίζετε εσείς τον αγαπημένο σας ή την αγαπημένη σας. Αλλά από ό,τι διαβάζω εδώ, 10 παντρεύονται λέει, 4 χωρίζουν, 3 απατάνε, οι 3 που παραμένουν είναι οι πιστοί. Μήπως έχει και δίκιο κιόλας.

σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για διαφημίσεις. Έρχεται και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Στα social media με βρίσκεις αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62-075.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: ElaBet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Someday Somewhere, η Jungle εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα εδώ. Με ελπίδες να είναι κοντά σας όλο το χειμώνα που έρχεται. Θεού θέλοντος.

Let's Get Married. Τώρα η υπέροχη Miley Cyrus, μου αρέσει πολύ. Στην αρχή της εκπομπής βέβαια ακούσαμε Stop the Waiting. Σταματήστε το γάμο. Τι να γίνει, οι απόψεις είναι αυτές, νόμες είναι αυτές. Έτσι γίνεται στη ζωή. Όπως επίσης μπορεί να γίνει να παντρευτείς κάποια. Έτσι, που τρελαίνεσαι ρε παιδί μου για αυτήν. Κάνεις οικογένεια, κάνεις παιδιά. Επιτρελαίνεσαι για αυτήν και στα 38 της χρόνια να την πιάσεις να κάνεις σεξ με το σκύλο σας. Οικογενειακός, μια 38χρονη διαβάζω εδώ από την Φλόριντα. Πιάστηκε να κάνει σεξ με το σκύλο της. Εκείνη το αρνήθηκε αρχικά, αλλά ο σύζυγος είχε ήδη κάμερες στο σπίτι, οπότε επικαλέστηκε το βίντεο από τις κάμερες και όταν η αστυνομία τη ρώτησε τι είναι αυτή εδώ η στάση, πού βρίσκεται εδώ ο σκύλος, για πες μας εσύ που δεν έκανε σεξ, η 38χρονη δεν μπόρεσε να απαντήσει. Προφανώς οι άνθρωποι χωρίσανε, έχουν και δύο παιδιά από ό,τι διαβάζω εδώ. Τι να πεις αυτή τη ζωή. Με το σκύλο. Με το σκύλο ρε φίλε.

Beatles, θα ακούσεις και Rolling Stones, θα ακούσεις και Bob Dylan, καλή ώρα. Θα ακούσεις και Doors, γιατί η ζωή μας είναι rock. Γιατί είμαστε και ταξιδιάριδες εμείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, εδώ πιστή στο ραντεβού μας. Να περνάτε όμορφα ό,τι και αν κάνετε, εύχομαι, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, για χαρά από μένα.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining επί.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: στίγμα.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 18:30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.